Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Χθες μέχρι τις 9 και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στον Δήμο Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων, Μεσαπίων, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των βαθμίδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον

0: Και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν θα εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Τη δυνατότητα επιτάχυνσης της Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, συζήτησαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες στην Ντάουνινγκ Στρίτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα για τη Μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο το βράδυ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 τη Marseille στη Γαλλία. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότια ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Ίσα σήμερα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της 15ης Οκτωβρίου. Ημέρα Πέμπτη, συντονίζουμε και ρολόγια, είναι 5 και 10 ακριβώς. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι να στεγνώσουμε, τουλάχιστον διότι κάτι λέει η Χριστίνα ότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε ξανά βροχές νότι μου. Δεν ξέρω τα μπάνια τι κάνεις. Μπάνια νότι, γιατί όχι. Να σου Παπαγιαννάκος είναι αυτός, ο οποίος ξεκινάει τα μπάνια τέλη Σεπτεμβρίου και τα σταματάει τέλη Μαΐου, γιατί μην πιάσουν 15 Ιουνίου, μην πιάσουν και όλοι και είμαστε και με τον κόσμο. Εμείς οι χειμερινοί έχουμε το δικό μας, τη δική μας ρότα, το δικό μας προορισμό. Οπότε λοιπόν δεν σας στέλνουμε και πολλούς στην παραλία μας. Έτσι λοιπόν, να περνάτε καλά, να είστε καλά, να απολαμβάνετε και οι χειμερινοί κολυμβητές και τα μπάνια σας. Ωραίες θερμοκρασίες νομίζω ότι ακόμα, μια χαρά εδώ, ωραίες θερμοκρασίες. Εκεί, στον Πορτοράφη, το δικό μου χωριό, Νότης Μαρκόπολη, εντάξει, κοντά είμαστε, δίπλα είμαστε, ένας δήμος. Όπως και να έχει λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα, ημέρα Πέμπτη λοιπόν. Σήμερα με τα γεγονότα και τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ, όπως κάθε μέρα, αναλύονται και παρουσιάζονται και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Προφανώς τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιδότηση και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν χθες για το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και την αμόλυβδη, θα είναι αυτό το οποίο ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε μία από εσάς, θα πρέπει να κάνετε και την έρευνα αγοράς σας για να δείτε πώς θα προμηθευτείτε πετρέλαιο για να ζεσταθείτε, για τις πολυκατοικίες, για τα σπίτια, ιδίως και στις βόρειες περιοχές της χώρας μας, εκεί όπου ήδη κάποιοι έχουν ανάψει και τα καλοριφέρ. Όπως και να έχει, πάντως μιλάμε για κάτι το οποίο και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι και οι άνθρωποι των εταιριών οι οποίοι έχουν τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης λένε ότι είναι γενναίο, ότι είναι καλό, ότι αξίζει ο κόπος, δεδομένων το ότι επαναλαμβάνουμε βρισκόμαστε σε μια κρίση, τα πράγματα δεν είναι ομαλά και λέμε αχ τι ωραία, ας τα αυξήσουμε όλα ή ας τα μειώσουμε. Βρισκόμαστε σε μια κρίση. Σε μια κρίση λοιπόν όπου τα πράγματα έρχονται εδώ και από το κράτος και από τα δηληστήρια τα οποία παρεμβαίνουν και έχουμε παρεμβάσεις, έχουμε μειώσεις στις τιμές και έχουμε και εταιρείες όπως για παράδειγμα η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy, η οποία ξεκινάει από σήμερα την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 νότι Παπαγιαννάκου και με 12 δόσεις. Εάν θέλεις και συμφωνείς, με 1,49 ξεκινάει λοιπόν η ΕΚΟ. Hellenic Energy λοιπόν, ο όμιλος όπου μπορείτε να βρείτε πετρέλαιο θέρμανσης. Κάντε τις επαφές σας, δείτε τι συμφέρει, μιλήστε με τους υπόλοιπους πολυκατοικίες ή στο σπίτι, δείτε τι έχετε, τι δεν έχετε και μπορείτε να ξεκινήσετε. Είναι ένα δεκαπενθήμερο επίσης όλα αυτά τα οποία ανακοινώσανε χθες. Ένα δεκαπενθήμερο διότι τα πράγματα προφανώς και αλλάζουν και προφανώς είναι ρευστά. Οπότε λοιπόν έχουμε και το κράτος και τα δηληστήρια και παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης. Η αμόλυβδη βενζίνη μένει σε αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα, στα 10 λεπτά, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, διότι εδώ, όπως λέμε πάντοτε, αποτυπώνουμε και παρουσιάζουμε αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το τι κανείς θα ήθελε να ακούσει, ή τι θέλει η καρδούλα του, ή η ψυχή του, ή οτιδήποτε άλλο, αυτά μπορείτε και να ικανοποιήσετε το δικό σας είναι ή τη δική σας, τα δικά σας αυτιά. Αυτά μπορείτε να τα ακούσετε αλλού, μπορείτε να σας χαϊδέψουν αλλού τα αυτιά, να σας χαϊδέψουν αλλού την πλατούλα. Εδώ λέμε τα πράγματα πως είναι αντικειμενικά και βεβαίως παρουσιάζονται στην πραγματική πραγματικότητα. Διότι εάν δεν είχαμε όλα αυτά, αν δεν είχαμε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, τις παρεμβάσεις των διελιστηρίων, τα γαλάζια γράμματα κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δηλαδή του ελληνικού κράτους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα οποία θα συζητήσουν σήμερα Σύνοδο Κορυφής, με τις παρεμβάσεις λοιπόν, τα δύο γαλάζια γράμματα τα οποία έχει στείλει ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνουμε κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, τα πράγματα λοιπόν θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα. Διότι, ακούστε, διότι εάν δεν είχαμε την επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, σήμερα χωρίς όλα αυτά, θα ήταν στο 1,95 νότι. Με την επιδότηση είναι στο 1,55 συν το επίδομα το οποίο

φτάνει και στο 1,35. Μπορεί να φτάσει και στο 1,35 αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεστε και πόσο βορεινά ή όχι είστε και διαμένετε. Το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν χωρίς την επιδότηση, η οποία ήδη υπάρχει, στο 1,31. Με την επιδότηση φτάνει στο 1,11. Ενώ η αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1,30, θα ήταν στο 1,30, ενώ τώρα είναι στο 1,20. Αυτά λοιπόν έτσι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, να αποτυπώνουμε την πραγματική πραγματικότητα αυτή που οφείλουμε να παρουσιάζουμε και βεβαίως με την πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται και κάνει και ο Νίκος Φιλιππίδης και τα αναλύει καθημερινά εδώ με τον Άρη, και έτσι ώστε έχετε πλήρη εικόνα της πραγματικής πραγματικότητας. Επαναλαμβάνω, η ΕΚΟ Hellenic Energy, μέλος Hellenic Energy, ανακοίνωσε εχθές προς όλους εμάς ότι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης η ίδια να το διαθέτει από 1,49 συν 12 άτοκες δόσεις, εάν και αυτές τις χρειάζεστε. Είναι κάτι το οποίο μπορείτε να δείτε αν σας συμφέρει. Επαναλαμβάνω, κάντε την αγορά, κάντε την έρευνα αγορά σας και φυσικά όλα τα υπόλοιπα αποφασίζετε ως πολυκατοικία, αποφασίζετε ως νοικοκυριό και βάζετε, προμηθεύεστε πετρέλαιο θέρμανσης. Τα υπόλοιπα, το κίνησης και τη βενζίνη, τα ξέρετε, είναι αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε. Ήδη έχουμε, θυμίζουμε, από το Σεπτέμβριο την επιδότηση. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τον απόϊχο της απομάκρυνσης κυρίας Γκυλφόιλ, η απομάκρυνση αυτή από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη και από τα διεθνή προφανώς μέσα ενημέρωσης. Το σκάνδαλο αποδείχθηκε υπερβολικά βαρύ για τον κύριο Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρουν οι αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Έχουμε αντιδράσεις και σχολιασμό και από την πλευρά της Τουρκίας, θα ακούσουμε και τον Μανώλη Κωστίδη, ενώ από την άλλη μια πολύ σημαντική για την στιγμή η οποία δίνεται, αλλά και για όλα όσα είπε στον Αλέξο Παχελά, στην τηλεόραση του Sky και σήμερα αποτυπώνεται και σε κείμενο στην εφημερίδα Καθημερινή, η συνέντευξη του κ. George Osborne. Την πεποίθησή του λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, στην Καθημερινή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, κ. George Osborne, ο οποίος προτείνει την εκπεριτροπής έκθεσή του για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σχετικά ηχητικά από τη συνέντευξη που έδωσε αποκλειστικά στον Αλέξο Παχελά και την τηλεόραση του Sky. Εδώ λοιπόν είμαστε με τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο να φροντίζει στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χθες με το σήμερα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω κινητού, μέσω διαδικτύου, μέσω του Viber 698-123-1003, ο δικός σας αριθμός για να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι εσείς επιθυμείτε, έτσι ώστε να γίνει και ρεπορτάζ στον Sky. Όλα αυτά λοιπόν είμαστε εδώ για εσάς, οπότε λοιπόν και σε πολύ λίγο, σε περίπου 2 λεπτά, θα έχουμε και τη σύνδεσή μας και με την τηλεόραση, με την πρώτη εικόνα, με τον Νίκο Μινά και την Μάρο Καρούση. Οπότε λοιπόν εδώ θα ακούσουμε και περισσότερα και από πληροφορίες και των συναδέλφων. Πάμε όμως στην παράδοση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Στις Βρυξέλλες λοιπόν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Η ενεργειακή κρίση αλλά και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Τα μέτρα πάντως που ανακοινώθηκαν εχθές από την κυβέρνηση περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνηση και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του από τη Λάρισα, πάντως, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθείας συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα θα κινηθεί και κάτω από τα 1,50 λεπτά του ευρώ, τον λόγω των προσφορών που ανακοινώθηκαν και ανακοίνωσαν οι ίδιες εταιρείες. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει από 1.200 ευρώ και θα αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πριν πάντως από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός εχθές συναντήθηκε στη Λάρισα και με το

0: Και με αντιπροσωπεία αγροτών, όπου εκεί μίλησε για το ζήτημα του φορολογίου του πετρελαίου και εξήγησε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην Αγγλία. Σοβαρά προβλήματα τώρα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με την Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς ένταση βροχοπτώσεις είχαν και ως αποτέλεσμα δυστυχώς την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χύμαρο. Εδώ λοιπόν είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και στην τηλεόραση.
1: Δημήτρη Γιαννήρη, γεια σου Δημήτρη.
0: Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, τα καιρικά συζητούσαμε.
0: Ευτυχώς είναι σε μια ύφεση το φαινόμενο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα Σούζη μας έλεγε προχθές ότι αναμένουμε και το Σαββατοκύριακο δυστυχώς βροχές. Οπότε λοιπόν περιμένουμε τα νεότερα στοιχεία σήμερα και αύριο για να ξέρουμε και τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα πώς τα βλέπετε, παιδιά, τι γίνεται?
2: Περιμένουμε τώρα σιγά σιγά σήμερα. Θα πάει ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε κάποια συζήτηση, αν θα υπάρχει έδαφος για να δούμε κάποια χαλάρωση επιπλέον για την ενέργεια, για τα καύσιμα.
0: Θυμίζουμε, ναι, είναι μια συνόδος κορυφής πολύ σημαντική για και για τα ελληνικά δεδομένα. Θυμίζω κατά το Πασόκ τα γαλάζια γράμματα του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ευρώπη, μαζί με την κυρία Μελώνη και άλλους, όπου τα γαλάζια γράμματα φέρνουν και αποτελέσματα όμως. Αυτό είναι το ευτυχές για τη χώρα από την παρέμβαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης, και τυχαίνει να είναι ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε λοιπόν σύνοδο διήμερη κορυφής στις Βρυξέλλες, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα θα συζητηθούν και θα συζητήσουν όλοι αυτοί οι ηγέτες, τόσο τα ζητήματα για τη μετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια, αλλά και βεβαίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο επταετή προϋπολογισμό, διότι έχουμε και ως Ευρώπη έχουμε και προϋπολογισμό, ο οποίος είναι από το 28 στο 34. Μιλάμε για τόσο μακριά ή τόσο κοντά, αναλόγως πώς το βλέπει κανένας. Και επίσης είναι και η Ουκρανία. Τι θα γίνει, αλλά και βεβαίως θα βρεθούν και στο επίκεντρο της αυτό της διήμερης συνόδου. Εγώ να σας πω ότι σύμφωνα λοιπόν με την άριστη δουλειά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη, μου έχει δώσει ένα ωραίο πινακάκι όπου μου είπε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε ήδη ανακοινώσεις από εταιρείες, και εγώ θα αναφερθώ στην ECO Hellenic Energy, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι ξεκινάει τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49.
2: Μπράβο, ακόμα καλύτερα.
0: Συν 12 άτοκες δόσεις. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι βλέπετε και ακούτε.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και οι 12 άτοκες δόσεις που λέει ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και το ψυχολογικό όριο του 1,40 κάτι.
0: 1,49, μην το ξεχνάτε. Οπότε λοιπόν, φίλοι στα σπίτια, στις πολυκατοικίες, δείτε τι κάνετε. Αν δεν έχετε φυσικό αέριο, που και αυτό παραμένει ναι μεν πολύ πιο ακριβό, έλεγε ο Νίκος εχθές, είναι κατά 134% παραπάνω από πέρσι, αλλά πάντα παραμένει φθηνότερο από το πετρέλαιο. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί λοιπόν φίλοι που βλέπετε ή ακούτε στις πολυκατοικίες, κάντε μια συνέλευση, δείτε αν θα πάρετε, αν χρειάζεστε πετρέλαιο, ή και οι αυτόνομοι αυτόνομες κατοικίες, δείτε πώς θα το πάρετε. Άρα λοιπόν, και έχουμε επίσης να σας πω αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν το ξεχνάμε, βρισκόμαστε σε κρίση. Δεν είναι μια ομαλή περίπτωση και μια ομαλή περίοδος. Οπότε λοιπόν, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε από την κυβέρνηση, με αυτά τα μέτρα, τώρα αν αυτά είναι καλά, αν είναι επαρκή ή κάτι άλλο, είναι άλλη κουβέντα. Εδώ μιλάμε και αποτυπώνουμε αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή εδώ στο ραδιόφωνο, ότι εδώ παρουσιάζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Αν θέλουν ακροατές, τηλεθέτες, να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά ή την πλατούλα, μάλλον θα πρέπει να πάνε σε άλλο διάβλο.
1: Όχι,
0: θα πάνε
1: σε άλλο διάβλο.
0: Μάλλον δεν είναι ακριβές αυτό για όλους μας.
1: Θα σας πω, για να πω κάτι, την αλήθεια λέμε, αλλά η δικιά μου άποψη ποια είναι, έτσι, καθαρά και ντόμπρα, ότι έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ στο μάτι μας στην ακρίβεια. Ναι. Θα σας πω το πιο απλό. Βλέπουμε παντού 2,20 βενζίνη, 2,20 βενζίνη, και εγώ ένιωσα χαρά χθες που βρήκαμε 2,10. Δεν είναι λογικό να χαιρόμαστε και με αυτό. Αλλά στην προκειμένη είναι, πώς το λένε, στους τυφλούς ο μονόφθαλμος.
0: Είμαστε όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι, επαναλαμβάνω, είμαστε σε μία κρίση. Παγκόσμια.
1: Είναι κρίση.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι αν δεν είχαμε και αυτά, επαναλαμβάνω, τα μέτρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να σχολιάσει και να πει καλώς Μητσοτάκη κυβέρνηση πριν σε αυτά, ή δες και εκείνο, ή όπως πιέστηκε από τις 120 δόσεις από την αντιπολίτευση, τις πήρε και τις έκανε. Εδώ όμως λοιπόν να πούμε ότι εάν δεν είχαμε την επιδότηση, εάν δεν είχαμε το επίδομα στο πετρέλαιο, θα ήμασταν, ξέρεις πώς θα ήταν τώρα, θα ήταν στο 1,95. Ναι, στο 1,55. Το πετρέλαιο κίνηση θα ήταν στο 1,31 αντί για 1,11 που είναι τώρα. Ενώ η βενζίνη θα ήταν μέση τιμή, επαναλαμβάνω, στο 1,30, ενώ τώρα είναι στο 1,20. Αυτά λοιπόν μην τα παραβλέπουμε. Είναι βεβαίως ακριβά, βεβαίως κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνηθίσει κάποιος, αλλά πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε ότι αυτό είναι.
2: Σημαντικό. Και η συνεισφορά των διελιστήριων είναι πολύ σημαντική.
0: Πολύ σημαντική.
2: Λέμε για τα υπερκέρδη κτλ. Αλλά συμμετέχουν τουλάχιστον σε εκτόσεις. Και αυτό είναι σημαντικό.

0: τη χώρα.
1: 1η Νοεμβρίου ο Πρωθυπουργός επίσης, γιατί με το ζήτησε ο Νίκος Μινάς, γιατί έχουμε προφανώς τηλεθεατές και παρακολουθούν πολύ πολύ νωρίς. Έχουμε λοιπόν από 1η Νοεμβρίου ξεκινάει και το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες, στην Αντλία και αυτό. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα. Άλλο, πείτε, τι θέλετε, πώς είμαστε.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ λέω να πούμε και μια κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη, που ήταν χθες ραδιοφωνικό του Sky. Και είπε
1: Γιώργο Μπρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο, βεβαίως.
2: Και ναι, να πούμε μια κουβέντα δηλαδή γι' αυτό. Γιατί σχολιάστε, δεν θα πούμε για τη σχολιά την Kimberly Guilfoyle, όχι. Να πούμε ουσιαστικά ότι ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με το εκλογικά και ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει το ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος.
1: Είπε χαρακτηριστικά σωστά, Μάρο, ότι δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση. Προφανώς κανείς δεν δίνει, θέλει την πρώτη θέση. Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση με πρόγραμμα και προοδευτικό λόγο, είπε χαρακτηριστικά εδώ. Επαναλαμβάνω στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει και κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλή συνέντευξη, είπε πραγματάκια, έχει ειδήσεις, αλλά έχει και ξέρεις, έχει κάτι φάλτσα. Τα έλεγε και ο Νίκος Μινάς εχθές, τα λέγατε. Ο κύριος Χουρδάκης, είχαμε και κάτι άλλους οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα για το πώς θα συγκυβερνήσουμε ή με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Κάτι που μάλλον προφανώς δεν αρέσει στον κόσμο και βεβαίως στον ίδιο τον αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη. Μένει να δούμε πώς θα συζητήσουν και πώς θα πάνε. Και πάνω απ' όλα, ούτε δημοσκοπήσετε ούτε κανείς. Η μεγαλύτερη και καλύτερη δημοσκόπηση και αυτή που αποφασίζει είναι οι κάλπες.
2: Είναι οι κάλπες, βεβαίως. Δημήτρη, μου έχουμε σαν σήμερα.
1: Μάρο μου, βεβαίως. Σαν σήμερα. Όχι, δεν θα σας αφήσω έτσι. Διότι σαν σήμερα, Μάρο μου. Εσύ και εγώ και ο Νίκος δεν το προλάβαμε. Το προλάβαμε το 2004. Διότι σαν σήμερα σταμάτησε για πρώτη φορά και επανήλθε το 2004 το τραμ. 15 Οκτωβρίου 1960.
2: Μάλιστα, το τραμ το τελευταίο.
1: Το τραμ το τελευταίο. Βγήκε μα σχόλιο. Σωστά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα μα στου τηλεθεατέ, στου ακροατέ του ΑΣΚΑ 100,3.
1: Η Μάρο Καρούση λοιπόν και ο Νίκος Μινάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό πρωινό στην πρώτη εικόνα. Εδώ εμεί συνεχίζουμε ενότιμο στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων. Είχαμε μείνει λοιπόν στα ζητήματα που είχαμε με την Ρόδο και την κακοκαιρία. Μέχρι την 9 λοιπόν και 4 το βράδυ, οι δυνάμεις πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφησαν στην περιοχή του Αρχάγγελου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απίφθηναν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε απολύτως αναγκαίες. Σε ισχύ παραμένει να ξέρετε και το απαγορευτικό απόπλου, το οποίο θα αναθεωρηθεί εάν αναρθεί στις 6 η ώρα τώρα το πρωί από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των θηλωδών ανέμων. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Μισθοί νότι 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με το κόστος να ξεπερνάει τα 4.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάζει η Deloitte. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, ενώ απαιτούνται μισθοί 21 ετών. Και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια μισθούς. Πόλεις οι οποίες λοιπόν παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από την Κίνα με προορισμό την Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Δύο νεαροί ηλικίες 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδος Δία στη Λυκόβρηση

0: μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, οι οποίοι νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι, αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου που θα επιτρέπει την εγκατάσταση και νόμιμη λειτουργία συστημάτων καμερών στο εσωτερικό των ταξί, ζητάει Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με σκοπό, όπως αναφέρει, την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των επαγγελματιών οδηγών. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματικής αποστολής Joshua Hack τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας ΗΠΑ στην Αθήνα μετά και την απομομπή της Kimberly Guilfoyle. Οι ενόπλες δυνάμεις της Βορείου Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατιωτικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του απερχόμενου Προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, ο γερουσιαστής δεξιάς, πρωτότοκος γιος του πρώην Προέδρου Μπολσονάρο, προβλέπεται να εξασφαλίσει 46% έναντι 44% του κεντροαριστερού Προέδρου Λούλα. Δική μας ενημέρωση. Με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο τώρα ο Άρης νίκησε με σκόρ 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup, ενώ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 8 παρατέταρτο τον Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. 5:30 ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ, κυριότεροι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Η πρωτοφανής ένταση βροχοπτώσης είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βρετανικού Μουσείου είναι να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον Αλέξη Παπαχελά ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας τις χρήματα και τη μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι. Πάντοτε έχετε δει συνδεθεί με τον Sky. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς μας δίνετε τη δύναμη και εδώ συνεχίζουμε καθημερινά στον Sky τα πρωινά μας, 5 με 6, τα αξιμέρωτα πάντοτε, με την παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των ειδήσεων και όλων των ρεπορτάζ και φυσικά όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Είναι λοιπόν σήμερα 15 Οκτωβρίου, Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Ο Λουκιανός, Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα. Είναι και η διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού με τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ανθρώπους οι οποίοι οφείλουμε να θυμόμαστε καθημερινά και όχι με αυτές τις ημέρες. Όπως και να έχει πάντως, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Ανατολή του ηλίου 7:33 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 18:48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ελάτε να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, πέραν του Τραμπ, το οποίο το είπαμε και στην τηλεόραση με την Μάρο και τον Νίκο. Το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος έρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Όλα αυτά 1837. 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο στην Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα ως Αμερικανικός κινηματογράφος το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν.

Μεγάλος δικτάτορ. 1940 νότιμο είναι όπου το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Και το 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Τζον Φιτζέραλ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικό αεροπλάνο. Το 70 π.Χ. γεννιέται ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του Η Ενιάδα. Το 1810 γεννιέται ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας γραφέας. Το 1564 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Πέρι της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». 1964 φεύγει από τη ζωή ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός θέατης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ενώ το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού και προς τιμήν του το γήπεδο της Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Και όπως είπαμε, 1964, καλημέρα, θα δώσει πάνω. Καλό πρωινό.

πάμε στην άλλη επέτειο. Διότι σαν σήμερα το 1948, με αυτό ξεκινάμε. Με τα γεννητούρια, μην ξεκινάμε με τους θανάτους. 1948, θα δώσει πάνω, το κατάλαβε σίγουρα. Έχεις δαμώσει και το αυτοκίνητό σου. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν τη στέλνεις πια, μάλλον δεν αρέσει πια. Δεν πειράζει, εμείς ακούμε τα μεσημέρια με την Μαρία. Εκεί πάντα με το Μάνο Νίφλι. Καλημέρα, Νίκο Αποφαντή. Καλό πρωινό, Αλεξάνδρα Καμιάνου, Βιβί Μπουγιούρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. 1948 γεννιέται αυτό που ακούμε, πολύ πολύ ωραίο, ο Κρίστεν Μπεργκ, Βρετανο-Ιρλανδός τραγουδιστής.

0: Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλό, καλό πρωινό, λέει. Καλημέρα, λέει, από την Καγκουροχώρα, λέει. Είπε, λέει, ο Τσίπρας ότι δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Σαν να λέμε, δεν κάνει εκπομπές Κυριακές στο ραδιόφωνο. Τους κάνει γενικά. Πλέον σταματήσαμε τις Κυριακές. Είναι, ακούτε τα 5 με 7, τον Νίκο Μαγιαράκη και τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Καλημέρα, Τάκα, από το Λαγωνίσι, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου μέσω Αυστραλίας. Τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά με το διαδίκτυο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, καλό πρωινό σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα, καλό πρωινό, Συντάκη, από το Λαγωνίσι σε όλους. Τάσος Κάρλο, καλημέρα από την Κυψέλη. Δήμα από την Καλυθέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Επίσης, να είστε καλά. Και πάμε στην γραμμή 2, διότι η Ελένη Μπουλιέρη έχει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο ακροατή, τον Γιάννη, ο οποίος, να ακούτε κι εσείς, συνάδελφοι στις τηλεοράσεις, τροχαίο έχουμε στον Κυφισό προς τον Πειραιά. Γιάννη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, επίσης.
0: Επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι.
0: Καλές διαδρομές. Τι συμβαίνει, πού είμαστε, τι συμβαίνει?
1: Το τέρμα του Κηφισού, προς Πειραιά, στο πέταλο που πάμε να βγούμε για παραλιακή, ναι, απέναντι από το κτίριο το δικό σας.
0: Α, εδώ, ναι.
1: Πάνω στη στροφή στο πέταλο γύρισε ένα μάξι. Το γιώτα, αν είδα καλά. Υπάρχουν κάποια παιδιά με κόνους που έχουν βάλει και προειδοποιούν, αλλά είναι ακριβώς πάνω στη στροφή, είναι λίγο επικίνδυνο. Υπάρχει περιπολικό, το οποίο όμως βρίσκεται μετά το αμάξι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Ωραία. Κατερχόμενοι στον Κηφισό, στο τέρμα εδώ, προς παραλιακή.
1: Ναι, πάνω στο πέταλο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, καλή διαδρομή, καλές διαδρομές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και στους συναδέλφους απάνω, κύριε Ελένη, να γυρίζουν την κάμερα να το δείξει και τηλεόραση ο Γιάννης, ο Νίκος με την Μάρο. Και είπαμε λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κρίστεν Μπέρκ, ενώ το 1964 έφυγε από τη ζωή. Ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες του Χόλιγουντ, ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έγραψαν πάρα πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών, που ακούσουμε και.

Φράνκι, βεβαίως, πάνω απ' όλα. Φρανκ Σινάτρα σε τραγούδι του συνθέτη και τραγουδοποιού Κολ Πόρτερ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει εργαστεί Τζιν Κέλλι, Τζούντι Γκάρλαντ, Μπίλι Χαλιντέι, Έλα Φιτζέραλντ και πολλούς πολλούς άλλους. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές και σε ένα από τους σημαντικότερους του παγκόσμιου και βεβαίως του αμερικανικού τραγούδιου.

0: Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιάννης από την Ολλανδία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επαγγελματίας οδηγός, λέει ο Γιάννης στην Ολλανδία. Και εσείς, αγαπητέ Γιάννη, με τα μηνύματά σας, πραγματικά μας συγκινείτε και μας λέτε ότι είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιάννη, καλές διαδρομές. Καλημέρα, Αρτάν, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πολύ πρωινός. Καλημέρα, να είστε καλά. Και βεβαίως, καλημέρα και στον Γιάννη από το φορτηγό επίσης. Γιάννη, το εάν κόψει, σύμφωνα με τον Νίκο Φιλιππίδη και με τους υπόλοιπους, οι οποίοι επαναλαμβάνω ζητάνε και θέλουμε, επαναλαμβάνω, να λέμε την πραγματική πραγματικότητα και όχι να χαϊδεύουμε αυτιά κανενός, είτε δεξιά είτε αριστερά είτε κέντρο είτε οτιδήποτε άλλο. Εδώ είμαστε για να παρουσιάζουμε την πραγματική πραγματικότητα. Εάν μειώσει τον φόρο στα καύσιμα, θα πρέπει να βρει από αλλού, διότι είναι ένας από τους μοναδικούς φόρους στον οποίο τον πληρώνουμε όλοι και είναι ένας από τους μοναδικούς φόρους ο οποίος φέρνει έσοδα στο κράτος. Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βρει από αλλού. Πώς θα τα εισπράξει? Εάν έχεις κάποια ιδέα, βεβαίως θα τη ρίξουμε και εμείς στο οικονομικό επιτελείο. Εγώ δεν έχω να σου πω ποια ιδέα, δηλαδή αν μειωθεί ο φόρος, πώς θα βρει τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό προφανώς λες να μην το έχουν σκεφτεί. Λέω εγώ τώρα. Πάω αντίστροφα. Λες να μην το έχουν σκεφτεί και να μην πούνε, α, εντάξει, το πάμε ένα ευρώ και να τα μειώσουμε το φόρο και να είναι η τιμή του πετρελαίου ή της βενζίνης στο ένα ευρώ και να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν το πιο εύκολο να το κάνουν. Αλλά όπως και να έχει, διαβάστε σήμερα, εάν θέλετε, φαντάζομαι ότι το κάνει και ο Άρης, ότι θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Διαβάστε τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή της, την οικονομική. Τα καύσιμα στην Κύπρο, γιατί πολλές φωνές από την αντιπολίτευση κυρίως και από την πολίτευση είναι, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί τα καύσιμα, αναφέρονται στα καύσιμα στην Κύπρο και για τον φόρο. Διαβάστε το άρθρο, είναι μικρό, διαβάστε το έτσι ώστε να δείτε και τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε, να συγκρίνουμε. Επαναλαμβάνω ότι εάν η κυβέρνηση είχε τα λεφτά αυτά, εάν μειώσει τον φόρο, φαντάζομαι θα το κάνει. Φαντάζομαι ποιος δεν θα ήθελε να είναι, να έχει ικανοποιημένους τους πάντες. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε όμως, Γιάννη μου, με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Καλές διαδρομές, Γιάννη. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Έλενα Χελεβατζόγλου, μετά τις ανακοινώσεις, αντιδράσεις και φυσικά τι λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Διπλή επιδότηση 40 λεπτών έως το τέλος του μήνα. 20 από τον προϋπολογισμό και 20 από τα διελιστήρια είναι η απάντηση της κυβέρνησης για να γίνει πιο υποφερτή η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αρχίζει να διατίθεται από 15 του μήνα.
2: Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3: Με τα νέα μέτρα αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης.
4: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
1: Μία μέση τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι τα 1,55 ευρώ το λίτρο. Και πολλά νοικοκυριά έχουν αρχίσει να κάνουν υπολογισμούς.
5: Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. 3 τόνους στο κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
1: Για 3.000 λίτρα πετρελαίου, ο λογαριασμός, χωρίς την επιδότηση, θα έφτανε τις 5.850 ευρώ. Τώρα διαμορφώνεται στις 4.650, δηλαδή 1.200 ευρώ λιγότερα.
6: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
1: Για περίπου 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά που παίρνουν και το επίδομα θέρμανσης, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τελική τιμή διαμορφώνεται στο 1,35. Ζευγάρι που κατοικεί στην Κοζάνη και θερμαίνεται με ηλεκτρισμό θα λάβει φέτος 664 ευρώ από 511 πέρυσι. Άγαμος κάτοικος Καρπενησίου που ζεσταίνεται με πετρέλαιο θα λάβει 421 ευρώ από 324 πέρυσι.
7: Τις τελευταίες ώρες έχει υποχωρήσει σημαντικά η θερμοκρασία εδώ στην ορεινή Αχαΐα. Στην επαρχία των Καλαβρίτων έχει φτάσει ακόμα και τους 4 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.
8: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
9: Ναι.
8: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
9: Όχι.
8: Δεν συμφέρει δηλαδή? Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
9: Όχι.
8: Ούτε πάλι?
9: Τίποτα.
1: Στο ντίζελ κίνησης διατηρούνται τα 20 λεπτά της επιδότησης.
10: Εγώ στη βάρδια μου, για να σου δώσω καταλάβεις, θέλω σχεδόν 40-45 ευρώ πετρέλαιο.
1: Στην απλή αμόλυβδη, η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια ισχύει έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ από τις 17 η επιδότηση περνά στον κρατικό προϋπολογισμό.
11: Σύμφωνα με τους καταναλωτές, είναι σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.
12: Είναι κάτι πολύ, μια πολύ μικρή διαφορά.
1: Νέο πακέτο στήριξης

0: Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Δαυλό να μας δώσει τις διαδικασίες πώς θα γίνει όλη αυτή η κατάσταση και πώς μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και το χρονοδιάγραμμα και πότε ανοίγει η πλατφόρμα. Σήμερα λοιπόν, και θυμίζω, 1,49 η Eco Hellenic Energy δίνει 1,49 έναρξη κίνησης πετρελαίου θέρμανσης με 12 δόσεις ως προσφορά. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
1: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος Λένα παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Στην πολιτική διάσταση του θέματος, η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ, για να ακούσουμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για τα μέτρα στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει σε πρώτο πλάνο το δίχτυ προστασίας με την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, κάνοντας λόγο για παρέμβαση με βαθύ κοινωνικό πρόσημο.
3: Είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες, και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις.
2: Ο Πρωθυπουργός, σε συνάντησή του νωρίτερα με αγρότες της Θεσσαλίας, ανακοίνωσε ότι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία θα ισχύσει από την 1η Νοεμβρίου, ενώ άφησε αιχμές για τις προτάσεις που έχουν μπει στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
3: Προφανώς δεν αρκούνε οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερο βενζίνη. Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους.
2: Με ευθείες βολές στην κυβέρνηση για την ενέργεια επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσοντας στο ραδιόφωνο του Sky το ιταλικό μοντέλο.
4: Η Ιταλία παίρνει ένα μέτρο και ζητάει περισσότερα. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό? Η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από το ΦΠΑ υπερέσοδα, τα παίρνει από τη μία τσέπη και τα βάζει, ένα μικρό ποσοστό βάζει στην άλλη τσέπη.
2: Το δικό του πύχη στο 1,40 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη.
5: Για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ταυτόχρονα πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα που πιέζουν για λύσεις.
6: Ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
7: Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό.
8: Ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Κυριαρχούν οι πολιτικές αγκαιρτές της Νέας Δημοκρατίας.
9: Το 82% των ερωτηθέντων σε χθεσινή δημοσκόπηση λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει να κλείνει το καλοριφέρ.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου και θα εντείνει την πίεση για να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στο θέμα των καυσίμων.
0: Αυτά λοιπόν, πολλά θα ακούσετε εδώ στον Sky. Ακούτε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα. Ούτε αυτιά θα χαϊδέψουμε, ούτε πλατούλες, ούτε οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας ή θα προτιμούσε να ακούσει. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε. Αλλάζουμε θέμα. Μια κακοκαιρία που έπληξε χθες τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς και οι πρωτοφανείς ένταση, οι βροχοπτώσεις είχαν και δυστυχώς ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χείμαρο και πολλές πλημμύρες. Σύμφωνα λοιπόν με την νεότερη ενημέρωση, μέχρι και χθες 9 και 4 το βράδυ.

0: Δηλαδή, οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Ό,τι ακριβώς συνέβη στην Ρόδο, έχει επιμεληθεί στο ρεπορτάζ του ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτη του και ανασύρθηκε νεκρός.
2: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, γιατί είχε δει το ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
1: Χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
3: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό.
1: Πως έχασε τη ζωή του από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Κάτοικοι και διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν μόλις ανασύρει τη σωρό του 62χρονου στα στεγνά. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτη του και ανασύρθηκε νεκρός.
2: Είχε σχολάσει, βρισκόταν ήδη στο σπίτι του αρκετές ώρες. Αποφάσισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, γιατί είχε δει το ποταμό που ήταν κοντά στην οικία του να φουσκώνει και δυστυχώς επήλθε το μοιραίο.
1: Χυμάρος που κατεβαίνει από τον Αρχάγγελο έχει κόψει στα δύο την παραλιακή περιοχή. Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει οχήματα.

0: Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν με ορμή μέσα από κατοικημένες περιοχές.
1: Είναι δραματική η κατάσταση. Έχουμε ένα νεκρό 62 χρονών, έχουμε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα μέσα, έξω στην παραλία δηλαδή, ένα αυτοκίνητο πάνω στο γεφύρι.
0: Ανοιχτά των στεγνών η κάμερα καταγράφει και έναν υδροστρόβιλο. Μια τεράστια στήλη σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, ενώνοντας την επιφάνειά της με τα σύννεφα. Το μέγεθος της βροχόπτωσης αποτυπώνεται και στις μετρήσεις. Μέσα σε μόλις 6,5 ώρες έπεσαν στη Ρόδο 202 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το μεσημέρι το συνολικό ύψος είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Το σφοδρότερο χτύπημα από την κακοκαιρία δέχτηκαν τα στεγνά, η Αφάντου και ο Αρχάγγελος.
2: Είχαμε πάρα πολύ νερό στο νησί. Το βόρειο τρίγωνο έχει επηρεαστεί. Είχαμε διακοπές και αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις. Είχαμε οχήματα τα οποία παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Ο Δήμος Ρόδου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμή στο νησί η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 113 κλήσεις και έχει πραγματοποιήσει 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.
3: Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε δυστυχώς και η περιοχή της Εύβοιας και όμορες περιοχές. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
4: Διαλυμένοι δρόμοι, φουσκωμένα ποτάμια, πλημμυρισμένοι οικισμοί, εκενώσεις περιοχών. Από τα ξημερώματα η Εύβοια βρίσκεται στο έλεος της κακοκαιρίας.
5: Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή, ρε παιδιά.
4: Αυτή είναι η εικόνα στη βασική οδική αρτηρία που οδηγεί προς το Μαντούδι μετά τις ολονύχτιες νεροποντές.
6: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο δρόμος που ενώνει το Μαντούδι με τον Προκόπη έχει κοπεί στα δύο. Ουσιαστικά οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έχουν αποκοπεί από τη Χαλκίδα.
4: Εκτός από το κομμάτι μετά το Προκόπιο που έχει διακοπεί η κυκλοφορία, τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Κυρέα έχουν προκαλέσει ζημιές σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου.
7: Πάρα πολύ νερό ο ποταμός Κυρέα. Έχει κοπεί αυτή τη στιγμή ο δρόμος εδώ, ενώνει τον περιφερειακό δρόμο που πάει προς Χοιρίνθο και Λίμνη, και προς το Προκόπι έχει βγει σε τρεις μεριές.
4: Τεράστιοι κορμοί δέντρων παρασύρονται από τον ορμητικό χύμαρο.
6: Ο ποταμός Κυρέας έχει μετατραπεί στο σύνολό του σε έναν ορμητικό χύμαρο που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, κορμί δέντρων, ακόμη και ολόκληρα δέντρα επιπλέουν επάνω του σαν καριδότσουφλα.
5: Το ποτάμι τα αφήνουν έτσι, χωρίς να βάλουν αντιπλημμυρικά.
4: Λίγα χιλιόμετρα μακριά στην παραλία του Λιμνιώνα τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα.
8: Πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κύμα.
9: Η πεζογέφυρα
10: έφυγε.
4: Στη μακρικάπα τα νερά από τον φουσκωμένο ποταμό περνάνε μέσα στον οικισμό. Αμέσως ενεργοποιείται το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά. Και εκεί όμως, μετά από λίγη ώρα σφοδρής βροχόπτωσης, ζητείται να γίνει εκένωση με νέο μήνυμα της πολιτικής προστασίας.
11: Είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, υπερχείλησε εκεί ο ποταμός, πέρασε σε κάποια σπίτια.
4: Εφιαλτική ήταν η νύχτα στα νησιά των Σποράδων. Στη Σκιάθο οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγού που παγιδεύτηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ήχησε το 112. Με το πρώτο φως της ημέρας οι κάτοικοι αντικρίζουν εικόνες καταστροφής. Στην Αλόνισο το λιμενικό με μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλώβησε ζευγάρι μέσα από εστιοφόρο που προσάραξε λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.
12: Πήγαμε στο σημείο, οι άνθρωποι ήταν έξω στα βράχια κάτω από κάποιες πέτρες, προσπαθούσαν να προφυλαχτούν. Ναι. Είχαν πάθει υποθερμία. Ήταν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, το σκάφος δεν έμεινε τίποτα, έχει μείνει το πανί, φαίνεται απάνω.
13: Μεγάλα ύψη βροχή σημειώθηκαν σήμερα στη Ρόδο, στην Εύβοια και τις Σποράδες. Ωστόσο, το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει είναι σε αποδρομή. Έτσι, αύριο ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος στη χώρα μας, εκτός ίσως από την Κρήτη, όπου εκεί ακόμα θα σημειωθούν λίγες βροχές.
3: Αλλάζουμε θέμα και σε τροχιά επανεκκίνησης έρχεται το έργο διελεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε και στο λιμενικό αίτηση εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Σταύρος Ιωαννίδης, περισσότερες πληροφορίες.
9: Φαίνεται πως αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει.

0: είναι, δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλές εξελίξεις με τις έρευνες αυτές. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες, έχει ζητηθεί από την γαλλική εταιρεία, η Naftex, η γαλλική εταιρεία Nexans φυσικά που έχει αναλάβει το έργο, έχει ζητηθεί να εκδοθεί Naftex από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζεται από την τυπική διαδικασία.
1: Αυτή είναι επομένως η διαδικασία που
0: βεβαίως θα εγκριθεί, όπως αναμένουμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη συνέχεια, προκειμένου να αναρτηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία που θα καλύπτει αυτή η Naftex περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και στην Κύπρο που θα γίνουν οι έρευνες. Και ζητήθηκε κατ' εξαίρεση η χρήση ενός γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου, το ABEG Marenco. Κατ' εξαίρεση λέμε, διότι οι έρευνες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε βεβαίως, τον πρώτο λόγο για έρευνες έχουν ελληνικά πλοία, πλοία με ελληνική σημαία. Κατ' εξαίρεση λοιπόν ζητήθηκε να τις αναλάβει γαλλικό πλοίο τις ηχοβολιστικές έρευνες. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως μέσα στις επόμενες ημέρες, yeah, οπότε και περιμένουμε την έκδοση των Naftex, είναι αν θα ξεκινήσουν από την αρχή, από το μηδέν οι έρευνες, δηλαδή από την Κρήτη προς την Κύπρο, ουσιαστικά ξανακαλύπτοντας το ίδιο κομμάτι που είχε καλυφθεί το 2024, διότι αναφέρεται συγκεκριμένα πως πρόκειται για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, και φυσικά αν και με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο έχει βρεθεί κατανόηση μεταξύ της εταιρείας και της Τουρκίας, η οποία φυσικά, όπως γνωρίζουμε, απαιτεί ενημέρωση, ναι, και αδειοδότηση.
2: Τουρκικές αντιδράσεις, Μανώλης Κωστίδης.
3: Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα. Ως παράκτιο κράτος, η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική, λένε, ότι περιμένει στο συντονισμό τη συνεννόηση και περιμένουν να μάθουν λεπτομέρειες, γιατί εδώ αυτά που είπε ο Σταύρος Γιαννής κρύβονται και πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή εντός χωρικών υδάτων, αν η εταιρεία έχει υποβάλει, όπως λέει σωστά, να δούμε τι θα κάνει και στην Τουρκία, αν θα υποβάλει η εταιρεία ή το κράτος, διότι μέχρι τώρα η Τουρκία έλεγε ότι διεθνής πρακτική είναι το κράτος να υποβάλει μέσω διπλωματικών διάβλων το αίτημα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Από εκεί πέρα, αυτό που τονίζουν είναι η θέση του σταθερή συνεργασία και συντονισμό. Η συνήθις πρακτική είναι να ζητούν άδειες, ναι. Δεν αναφέρουν κάτι, ναι, αν έχει υποβληθεί στην Τουρκία. Δεν θέλουν να σχολιάσουν στην παρούσα φάση. Είναι νωρίς για να βγουν τα συμπεράσματα για το πώς θα εκδοθούν οι Naftex, με όμικρον γιώτα το λέω, διότι και η Τουρκία ενδεχομένως να εκδώσει. Η διπλωματία συνεχίζεται, θα πρέπει να περιμένουμε, μας αναφέρουν χαρακτηριστικά.
2: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τον απόϊχο, τον πολιτικό αντίκτυπο της αποπομπής της κυρίας Γκυλφόιλ, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle άναψε πολιτική φωτιά στην Αθήνα, με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τους χειρισμούς της κυβέρνησης και το Μέγαρο Μαξίμου να αποκρούει τις αιτιάσεις.
5: Προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Sky 100,3 ζητά εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης και δείχνει προς τον δρόμο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης των καταγγελιών.
6: Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μια συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των ΗΠΑ στη μέση της φωτογραφίας?
7: Άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της η Guilfoyle.
8: Όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
4: Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν θα αναμειχθούν σε μια εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ότι η αποχώρηση Guilfoyle δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
9: Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
10: Αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες.
11: Όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με την Guilfoyle είναι μείζον. Μόνο στην Ελλάδα επιχειρήθηκε η παρασιώπησή του.
12: Αυτά όλα πρέπει να λεχθούν. Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
4: Λέματα είναι στραμμένα στο πρόσωπο που θα επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Δείτε και αυτό, διότι είναι χρήσιμο, αλλά είναι το μάθαμε και εμείς τώρα μέχρι σήμερα. Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τις 12 Βρυξελών, μία μεσημέρι. Σήμερα, όσοι είστε γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου,

0: του 2008 μπορείτε να ταξιδέψετε δωρεάν, με βάση την Ευρώπη δηλαδή, από 1η Μαρτίου του 27 έως 31 Μαΐου του 28, 7 μέρες ταξιδιού μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Τρόποι μετακίνησης με τρένα ή άλλα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Εκδοτική κάρτα είναι από την Ευρώπη, αυτό παρέχεται για όλους σας, είτε ατομικά είτε σε ομάδες 5 ατόμων. Δείτε το λοιπόν, Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στο διαδίκτυο στην Ευρώπη. Αυτά από εμάς. Ο Στέφανος Νικολαίδης εδώ με τις κυριότερες ειδήσεις στο Δελτίο Ειδήσεων. Γιώργος Ψαλτής με τον κύριο Ρίζο, με όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας και τα ζητήματα συνταξιοδότησης. Και εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι βρίσκονται νέα μέτρα για την ενέργεια, το μεταναστευτικό, ο προϋπολογισμός των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σε ομιλία του στη Λάρισα χθες ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των νοικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αγγλία. Σημειώνεται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο τον χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κλειστά θα παραμείνουν και στη Ρόδο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών. Όπου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ένας 14χρονος νεκρός και πολλές καταστροφές είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μία λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής. Πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού Δικαίου. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον εντοπισμό και την κατάσχεση πάνω από 3.000.

0: των τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με προορισμό τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν κυβότια με εκατοντάδες όπλα, κυρίως στιλέτα, μαχαίρια τύπου πεταλούδα και σπαθιά. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει μία 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία, με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Όσοι διαραίουν πληροφορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να πυροβολούνται, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Αριζόνα. Τον παλιό καιρό τους πυροβολούσαμε, είναι τα μεγαλύτερα αποβράσματα, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα των αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Στην αθλητική σας ενημέρωση χθες για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Conference League, απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Fest του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέιγ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τώρα λοιπόν ακούγομαι, γιατί εγώ μίλαγα μόνος μου, να ξέρεις. Στέλνει μηνύματα ο Αϊδός. Ναι, 43 χρόνια τα στέλνει τα μηνύματα. Άμα το χειμώνα τούτο λέει πάλι τον πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια, γιατί ακούω για το φετινό χειμώνα θα είναι δύσκολος. Και πω πω πω τι δύσκολος, γιατί ο πρεσβυτός ήταν πιο εύκολος δηλαδή. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δυστυχώς είχαμε και ανθρώπινη απώλεια πάλι. Τέταρτος νεκρός από την κακοκαιρία φέτος, το 26, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω, θα μου πεις τώρα με αυτό ξεκινάς ψάλτη, το λέω γιατί ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είχαμε στη Γλυφάδα, στη Νέα Μάκρη, στο Ρέθυμνο και τώρα στη Ρόδο, τον 62χρονο, ο οποίος ετοιμαζόταν λέει να πάρει και σύνταξη ο Έρμος, αλλά από ό,τι κατάλαβα έκανε μια προσπάθεια να πάει να σώσει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάλι στο μάτι του Κυκλώνα και η Εύβοια, η Έρμη Εύβοια, έβλεπα χθες με τη βοήθεια ενός τέλος πάντων φίλου εκεί για τα σημεία τέλος πάντων τα οποία είναι κρίσιμα και κέρια στην Εύβοια, αλλά έφαγε και εκεί πολύ νερό, όπως πολύ νερό και πάλι στη Ρόδο, η οποία και αυτή είναι και έχει ευαισθησίες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τι της λείπουν οι υποδομές, υπάρχουν οι φωτιές, υπάρχουν οι κλασικοί λόγοι που ενδεχομένως και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα. Και δυστυχώς το κακό όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από τις μεγάλες ζημιές οι οποίες προκύπτουν και πρέπει να διορθωθούν, είναι και οι ανθρώπινες απώλειες. Αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, γιατί μια ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε και ό,τι και να θέλουμε να λέμε, οι ανθρώπινες απώλειες δεν έχουν, πώς θα το πω, επιστροφή. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι τι μέρα, είναι Πέμπτη. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη. Πότε μπήκε ο Οκτώβρης, πότε φτάσαμε στις 15. Τρέχει με ταχύτητα φωτός ο χρόνος. Πόσο, 7:33 ανατολή σήμερα, ενδεχομένως θα το δούμε τον ήλιο. Την ώρα που κατέβαινα έβλεπα ότι ήταν καθαρός ο ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο. Βέβαια, να σας πω, βλέποντας τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλλον ναι, τώρα πριν από 10 λεπτά που έβγαλε τα καινούργια δορυφορικά στοιχεία, πολύ αέρα Κυκλάδες. Εμείς εδώ στο λεκανοπέδιο καλά είμαστε, δεν μπορώ να πω ότι φυσάει, αλλά Κυκλάδες βλέπω αέρα μπαμπάτσικο που λένε, όπως επίσης και στο Ηράκλειο, και βλέπω και βροχές και στα Χανιά και βρέχει στα ψηλά στην Κρήτη, όπως επίσης και στην Αλεξανδρούπολη. Δεν έχουμε πολλές συννεφιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως η Πυρωτική, είναι καθαρή. Εντάξει, όμως οι θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων έχουν πέσει. Τα έχει πει η κυρία Σούζη. Θα είμαστε στα χαμηλά. 14 η Αλεξανδρούπολη. Στους 5 στη Φλόρινα. Στους 7 στην Καστοριά. 7 και οι Σέρες. 11 η Δράμα. Η Θεσσαλονίκη πόσο, 12, 13. Το βλέπω και πάρα πολύ καθαρά. 12 στο Βόλο, 16 η Πρέβεζα, πόσο, 10 η Τρίπολη, 14 η Καλαμάτα, 16 τα Χανιά, 17 το Ηράκλειο, 17 και η Σαντορινάρα, 18 στην Κάσο. Λοιπόν, τώρα εδώ σε εμάς, στο λεκανοπέδιο δηλαδή, το Λαύριο έχει αέρα, 18 βαθμούς, είχατε αέρα στο χωριό σας, νεαρέ, λίγα πράγματα, ναι. Γιατί είσαι στα νότια, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. 17 η Ραφίνα, 16 ο Βενιζέλος, 17 εδώ στα νότια προάστια. Έτσι περπατάμε. Με συννεφιά δείχνει το λεκανοπέδιο, αλλά όχι πυκνή συννεφιά. Έχει συννεφιά όμως. Το πρωί σας λέω, το είδα λίγο πιο καθαρό το σύστημα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη στενή της Εύβοιας έπεσαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 30 τόνοι νερό το στρέμμα. 200

και 80 χιλιοστά στη Ρόδο, στη Σιμονόπετρα. Πώς το λέει το τραγούδι, στη Σιμονόπετρα δεν λέει, χτυπάει καμπάνα, που το είπε και ο Αλέξης. Το τραγούδι που για το Άγιο Όρος, παιδί μου. Δεν το θυμάσαι. Βέβαια, είναι νέα γενιά. Πρώτα θυμάσαι εσύ, κύριε Νότη. Σιμονόπετρα 271. Ωραία, βροχή κάμποση. Στη Σκόπελο 260. Στη Σκιάθο, τι τραβήξαν και οι σποράδες, 237. Και στη γλώσσα Σκοπέλου 212. Μιλάμε, αυτός είναι η ετός, λέει, δύο ημερών. Όπως και να έχει, παιδιά, πάντως έπεσε νερό, ε. Θα μου πεις, από τη μια μεριά ζημιές, ναι, από την άλλη μεριά όμως, παιδιά, νερό που το έχουμε ανάγκη, ε. Ελπίζω να μην πηγαίνει όλο στη θάλασσα, κάπου να καταλήγει, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, να ποτίσουμε κάνα χωράφι, να πιούμε κάνα ποτηράκι νερό και να γίνουν και τα σχετικά έργα, τα οποία και αυτά θα κοστίσουν πολύ. Τώρα που λέω και έργα, γιατί τα έχω έτσι όλα μαζεμένα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε ονόματα στις κακοκαιρίες, τα κλειζέματα. Θυμάστε που έρχεται ο Βασίλης, έρχεται ο Κώστας, έρχεται ο Γιάννης, έρχεται ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Πιούμε καφέ, τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή η κακοκαιρία ανώνυμη περνάει και φεύγει χωρίς όνομα. Να ξέρουμε πότε θα έρθουν οι αποζημιώσεις της κακοκαιρίας στη Στάδε. Όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, λέω. Λοιπόν, ξέρετε τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Μου το λέγατε, κουβεντιάζαμε εδώ και με τους συναδέλφους, γιατί τέλος πάντων. Αυτή την ιστορία στο Μαρούσι τη μάθατε, με την 89χρονη, η οποία πήγε ένα κάτι λαμόγια. Τη χτυπήσανε την πόρτα, τη είπανε, λέει, ξέρω εγώ το ΔΙΕΑ. Όχι, όχι, κοινόχρηστα, λέει, είναι διαχειριστές και κάτι τέτοιο, λοιπόν. Τους βάζει μέσα η κυρία. Λοιπόν, και πώς κατάφεραν να την πείσουν και βρήκαν αυτή σε τοίχο 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. 220.000, κύριε Νότη μας. Με λίγα λόγια θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε διάφορα τέτοιες ειδήσεις. Κάποιοι λοιπόν έχουν λεφτά κάτω από το μαξιλάρι για κάποιους λόγους που ποιος ξέρει τώρα. Έχουν το μυαλό του καθενός ό,τι θέλει κάνει, ας πούμε. Αλλά είδες, επενδύουν και σε λίρες. Δηλαδή βρίσκουν και λίρες. Τακτικά προκύπτει ζήτημα λιρών. Είναι με βάση αυτά που μας λέει ο Ντόκας. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Αγοράζουμε λίρες και τα κάνουμε μασούρια, τα ξέρετε, τα μασούρια. Ρώτησα, τέλος πάντων, μια ψυχή που ασχολείται και μου εξήγησε τι είναι το μασούρι, τα φυσέκια. Μασούρια. Έχει βγει το μασούρι, τι θα το κάνει το μασούρι. Ναι, okay. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σύνοδος κορυφής σήμερα, Θα πούμε κάποια πράγματα και εμείς, λέει. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πέσουνε κορμιά, να ξέρετε, γιατί δεν φαίνεται να τα βρίσκουν. Οι 7 χώρες, οι πλούσιες, οι λεγόμενες, οι οποίες βάζουν λεφτά, λόγω των εσωτερικών του ζητημάτων, θέλουν να κόψουν πολύ χρήμα. Και όπως καταλαβαίνετε, το πολύ χρήμα σημαίνει ότι θα κοπούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται σε διάφορα τμήματα της οικονομίας, στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς παραγωγικούς που εμείς ως χώρα που παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, άλλες 16, 17, 15, γιατί υπάρχουν λίγοι 2-3 οι οποίες είναι στο μετέχμιο μεταξύ των δύο πλευρών. Α, δούμε τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Ευρώπη καταλάβει ότι ο χειμώνας τούτος, που λέει και ο Αηδός, από το 83 τα λέει τα τραγούδια αυτά, ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος, είναι ζόρικος. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, με αφορμή την ενίσχυση που ανακοινώσε εμέσως. Αλήθεια, γιατί μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των υπουργών για τα μέτρα? Γιατί δεν ήταν ζωντανό να απαντήσει και σε ερωτήσεις? Κυρίως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος για κάποια ζητήματα που ενδεχομένως να μην ήταν και πάρα πολύ ευχάριστα. Εντάξει, τώρα, υπουργός οικονομικών, το έχει. Είπε διάφορα πράγματα οικονομικά, το έχει το ζήτημα. Αλλά, κύριος Πετραλιάς εννοώ. Λοιπόν, αλλά γιατί πρώτη φορά αυτό το πράγμα να είναι μαγνητοσκοπημένο το μήνυμα των τριών υπουργών και ένα δελτίο τύπου για τα 40 λεπτά? Για να ξαναγυρίσω, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο τύπου που έβγαλε το βιομηχανικό μελτήριο Πειραιά, το εμπορικό. Ο φίλος μας, ο κύριος Κορκίδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για το πόσο κοστίζει
Ο ενεργειακός λογαριασμός φέτος για τη χώρα που θεωρείται πανάκριβος. Να ξέρετε λοιπόν ότι, ας πούμε, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα κίνησης γενικότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ η επιβάρυνση είναι 2 δισεκατομμύρια με τους σημερινούς υπολογισμούς, με βάση αυτά που καταναλώνουμε μέσω όρο. 2 δις για τη βενζίνη, ψέματα, 2 δις για το ντίζελ και 1,35 δις για την αμόλυβδη παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής. Τεράστια διαφορά, ε! Για το πετρέλαιο θέρμανση θα πληρώσουμε παραπάνω, έτσι κι αλλιώς 400 εκατομμύρια χοντρικά. Είτε υπάρχει ενίσχυση, είτε δεν υπάρχει ενίσχυση, είτε αυξάνεται το επίδομα κλπ. Συν 400. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, σε αυτό δεν έχει άδικο. Ε, γιατί σε άλλα μπορεί να έχει. Αλλά σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι εμείς δεν είμαστε γαλατικό χωριό για να μην μας ακουμπήσει κρίση. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ενίσχυση, ας πούμε, για τα κουβεντιάσουμε τώρα και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί χθες ρώταγα εκεί το βενζινά της γειτονιάς μου και άλλους βενζινάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή, θα τα πούμε και με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου σε λίγο. Καταρχήν οι παραγγελίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα είναι μικρές. Έτσι, η τιμή το 1,55 είναι ο μέσος όρος στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες ακόμα κοντινές περιοχές με τα δηληστήρια μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες, από την ποσότητα, από την απόσταση, από τις τιμές στις διεθνείς αγορές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε? Πέρυσι λοιπόν έκλεισε στο 1,75, αλλά ξεκίνησε στο 1,15 χοντρικά. Άρα, αν πάρουμε την αρχή, είμαστε πιο ακριβά. Αλλά αν πάρουμε το τέλος της περσινής περίοδου, είμαστε 20 λεπτά φθηνότερα. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα είναι τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου, ψάλτη, για να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί άκουγα χθες ότι έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα ως ενίσχυση. Σωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία. Αλλά ξαναλέω, το ζήτημα έχει να κάνει με το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου για να πληρώσεις. Είτε το πετρέλαιο, είτε το φυσικό αέριο, είτε τα ξύλα, είτε τα μήλα, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς, για να ζεστάνεις το σπίτι και την οικογένεια. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, γιατί θα έχουμε τον Διονύση σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174. Κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Υπάρχει το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράψτε σας παρακαλώ πάρα πολύ το ερώτημα που θέλετε να υποβάλλετε για τον κύριο Ρίζο. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Και υπάρχει και το Viber. Πλέον μπορείτε και μέσω ενός κινητού τηλεφώνου, το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά μπορώ να δω τα μηνύματά σας. 698, το έχετε μάθει πλέον. 698-123-1003, κύριε Παπαγιαννάκου. Απλό, εύκολο, κατανοητό. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε ως μηνύματα έρχονται όλα εδώ. Τα βρίσκουμε, τα βάζουμε σε μία τάξη και τα περπατάμε. Κύριε Παπαγιαννάκου, στη ρύθμιση των ήχων, μάλιστα. Η κυρία Σαμαλαδέλη στα ηχητικά που χλωμό το βλέπω. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, για να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε και σήμερα και να πούμε τα δικά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τον Κηφισό. Ωραία, χθες που πέσε νερό, μου στέλνανε βίντεο πώς φούσκωσε, λέει ο Κηφισός. Ήταν στα όρια, λέει ο Κηφισός. Εδώ. Σκέψου ότι θα έπεσε μέσα, Ψάλτη. Θα μιλήσουμε λίγο γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά το 23 και έχει ψάξει και τις περίφημες μπούκες. Τις θυμάστε τις μπούκες? Που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Υποφάντης. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Όπως επίσης έμαθα ότι ο κύριος Δευτεραίος έχει και στοιχεία τι υπάρχει, λέει, κάτω από την Γκράβα, κάτω από το σχολείο. Τα σχολεία εκεί της Γκράβας που θυμίζω ότι πλακωνόμαστε. Γενικώς τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Α, δούμε πότε θα ανοίξουν. Γιατί από κάτω λέει υπάρχουν στοές και σύραγγες. Τι να κρύβουν άραγε αυτές οι στοές και οι σύραγγες, τώρα απλώς σχολεία. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά σχολεία. Τα ακούσατε και στους τίτλους και στο δελτίο ειδήσεων, μάλλον και στην Βόρειο Κέρκυρα. Τι, Βόρειο, όλο Κέρκυρα λέω. Τι γίνεται, το μυαλό μου στην Κέρκυρα είναι. Βόρειο Εύβοια, το διόρθωσα. Και στη Ρόδο. Δεν υπάρχει κίνδυνο με τα σχολεία, αλλά απλώς θέλουν να κάνουν και σωστά, νομίζω, έλεγχο στα σχολικά κτίρια για να δουν τι γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες. Κάτι έγινε από ό,τι κατάλαβα. Ενώ
ήμασταν σε καλό δρόμο, αλλά διαβάζω, μου στέλνανε και διάφορα μηνύματα οι φίλοι μου οι ΑΕΚτζίδες και ένας συνάδελφος εδώ που έχει

0: να δει τον αγώνα με το γιο του. Ωραίο και αυτό, ε. Παίρνει άδεια να πάει στη. Είπαμε, είμαστε τρελία. Καλά, όχι μόνο για εξίδες. Και πήγε να δει τον αγώνα. Ο Γιώργος. Που έγινε στο Λονδίνο. Στάνφορντ. Καλά το είπα, καλά το είπα. Λοιπόν, 3-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Κοινό τον ήπια, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είμαστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Νότι μας, να ξέρεις. Το λέω και για τους φίλους μου εδώ πέρα, τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι οποίοι μου στέλνετε τα μηνύματα. Και η καλή είδηση της ημέρας βρέθηκε, λέει, κυρίες και κύριοι, το αρχαιότερο ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ατάλια, ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρίλι ήδη διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν, λέει, πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες, για να δούμε πώς τότε οι άνθρωποι. Αλλά είδατε, τι μεγαλείο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες κλπ. Ήταν, λέει, την ίδια εποχή με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Είναι πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βρέθηκε, λοιπόν, στην Ατάλια 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Καταπληκτικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας Τούρκων, αρχαιολόγων, δημοσιεύθηκαν, λέει, σε επιστημονικό περιοδικό. Να μην σας ζαλίζω τώρα με τα ζητήματα αυτά. Ένα από τα αγγεία φέρνει, λέει, στην επιφάνεια δύο παράλληλες γραμμές, φέρει στην επιφάνεια, χαραγμένες με αιχμηρό εργαλείο. Ενδεχομένως να έχει μέσα, λέει, κρασί ή λάδι. Εμπόριο, Λοιπόν, το δεύτερο αρχαιότερο άθικτο ναυάγιο είναι αρχαίο ελληνικό εμπορικό πλοίο 23 μέτρων 2.400 ετών. Βρέθηκε στα βάθη της Μαύρης Θάλασσας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκεί, λέει, η έλλειψη οξυγόνου δεν μάλλον βοήθησε να μην αποσυνδεθεί το πλοίο που ήταν ξύλινο. Λοιπόν, έχω να σας πω και άλλα πολλά, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μελάνια, η οποία είναι και σήμερα εδώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα.
4: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. σκηνοθεσία για

0: Μπάτσος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λκιονής.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονταν είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά του νομού. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή. Λουκιανό, το συγχωρεμένο το Λουκιανό, τον τραγουδιστή. Δύσκολο όνομα, δεν είναι εύκολο. Αλλά χρόνια πολλά, παιδιά. Αν έχετε σήμερα κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, το καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Πριν πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου, να δούμε λίγο τι έγινε μετά της κακοκαιρίας και να μαζέψουμε λίγο τα προβλήματα, τα οποία ως πληγές είναι ανοιχτές και είναι αρκετές. Δεν έχουμε τελειώσει πλήρως από την κακοκαιρία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στο Κώστα, στην Κρήτη. Λοιπόν, εδώ λέει στα Χανιά βρέχει συνέχεια, λέει. Έχει βγάλει νερά σαν όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν τα νερά, να πάνε εκεί που πρέπει και να μην τα χάνουμε στη θάλασσα, Κώστα μου. Γιατί και εσείς εκεί πέρα στην Κρήτη είχατε προβλήματα αρκετά όσον αφορά την έλλειψη βροχοπτώσεων. Βέβαια, περάσαμε στην άλλη πλευρά τώρα, στην άλλη όψη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Χάσαμε χθες, αλλά δεν μας πειράζει. Εμείς εδώ είμαστε έτσι κι αλλιώς. ΑΕΚ θα συνεχίσουμε να είμαστε, είτε κερδίζουμε. Καλύτερα όμως, μάλλον καλύτερα να κερδίσουμε παρά να χάνουμε. Αλλά. Σωτήρη μου, καλημέρα στην αγορά Πηλή. Όταν ξεκινάει να βρέχει, λέει, ξεχνάει να σταματήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μου από την Καλυθέα, καλημέρα. Άραγε, λέει, αυτοί που έφυγαν από το Πασό και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, καταμετρώνται στη δύναμη του κόμματος που άφησαν. Αυτή είναι η άποψη του Τσίπρα. Καλά, ο Τσίπρας είπε και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Που εγώ είμαι επιφυλακτικός, γιατί ακόμα, τέλος πάντων, είπε ότι εγώ, λέει, δεν συνεργάστηκα, λέει, ποτέ, λέει, με τη συντηρητική παράταξη και εγώ δεν έχω στελέχη, λέει, που έφυγαν και πήγαν, λέει, στο κόμμα. Και του απάντησε εδώ από τον Σκάι ο Ανδρουλάκης ότι συγγνώμη, εσύ δεν συνεργάστηκες με τον Καμένο. Ο Καμένος τι είναι ακριβώς? Και ορθώς κατά την άποψή μου, τώρα μην με πάρετε, αλλά θέλω να πω ότι είχε ένα επιχείρημα ο Ανδρουλάκης. Λέει, όταν πάμε στο παρελθόν.

0: Θέλω να τα θυμόμαστε όλα, λέει, όχι μόνο όσα μας συμφέρουν, αλλά το θέμα είναι τι λέει ο πολίτης, ε? Και να μην ξεχνάει εύκολα. Ο κύριος Κιμιονής μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Δελαστίκ. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Είχα, όχι συνεργαστεί, αλλά είχα, επειδή ήμασταν εδώ στον Όμιλο, λοιπόν, ο Γιώργος Δελαστίκ ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα, όπως αρκετοί παλιοί δημοσιογράφοι, πρέπει να πω. Καλημέρα, Σωτήρη. Ναι, καθένα η Ρόδος είχε μεγάλες βροχοπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που οι ομπρέλες είναι παραδοσιακό σουβενίρ από εκεί. Έχεις δίκιο, Σωτήρη, αυτό που λες. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος ακροατής λέει: οι συμμορίες αυτές αναφέρεται στα Αλαμόγια που, όπως είπαμε, βρήκαν εκεί την 89χρονη στο Μαρούσι, αλλά και άλλες συμμορίες κλπ. Για να πάνε εκεί και να ψάχνουν σε τείχους, έχουν κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Νομίζω ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλλον η ίδια τους τα είπε, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έμαθα. Ο Κώστας μου λέει: πιστεύεις διότι οι ακροατές, που οι περισσότεροι λέει είναι της πόλης, καταλαβαίνουν το 300 τόνι νερό αναστρεμά περισσότερο, λέει, από τα 300 χιλιοστά βροχής? Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους. Ε? Ο Γιώργος εντωμεταξύ μου λέει: καλά, ρε, σ' ακούω, λέει, μισή ώρα στον πρώτο ημίωρο. Τα έχεις βάλει, λέει, όλα μαζί κλπ. Μα αυτή είναι η λογική, να τα βάλεις όλα μαζί και να κάνεις μια σούπα, Γεώργιε. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος στην ιστορία αυτή. Και να ξέρεις ότι έχω και άλλα να πω. Αλλά δεν προλαβαίνω. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιώργιε.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Για πες μας τα νέα τώρα, ρε Γιώργη, να μαζέψουμε λίγο τις κατάστασεις εκεί πέρα στην κακοκαιρία.
1: Πρώτον, από τη Ρόδο που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε σήμερα και μια συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παρόλο που τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει, δηλαδή δεν έχουμε τις βροχές που είχαμε χθες, παρ' όλα αυτά, ακόμα έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, ναι, πλημμυρισμένες περιοχές. Μάλιστα, έχει καταστραφεί και αυτή η γέφυρα που πηγαίνει από την πόλη της Ρόδου προς τον Αρχάγγελο, δηλαδή δεν γίνονται εύκολα μετακινήσεις. Είχαμε πάρα πολλές κλήσεις προς την πυροσβεστική από τη Μόνο, από τη Ρόδου, δηλαδή ξεπέρασαν τις 130, ναι, και μάλιστα έγιναν και πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτών σε πιο ορεινά σημεία, σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το νερό είχε φτάσει σε πολύ μεγάλο ύψος, σε πολλούς δρόμους, σε ριάκια, σε ποτάμια, και γι' αυτό είχαμε πάρα πολλές καταστροφές. Είχαμε και τον θάνατο του 62χρονου εχθές το νωρίς το μεσημέρι, ναι, που ο άνθρωπος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό.
0: Αυτό
1: του,
0: είναι το λάθος, ρε παιδί μου. Θέλει μια ψυχραιμία. Θέλει μια ψυχραιμία εκεί. Τέλος πάντων.
1: Και ποιο είναι το τραγικό, ότι ακριβώς πριν από 5 λεπτά είχε χτυπήσει 112 και έλεγε στους κατοίκους της Ρόδου: σταματήστε τις μετακινήσεις σας. Ναι. Έντονα καιρικά φαινόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Και πήγε ο άνθρωπος, σου λέει, να σώσει το αυτοκίνητό μου.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Μπήκε μέσα, έφυγαν τα νερά, έφυγε προς τη θάλασσα.
0: Αυτό δεν είναι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δύναμης του νερού. Το νερό δηλαδή δεν πτωείται ούτε σε αυτοκίνητο, ούτε θα σε παρασύρει. Και άμα σε παρασύρει, δεν μαζεύεται μετά η κατάσταση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι έχουμε τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα, κοιτάζουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας.
0: Πρώτα.
1: Και μετά όλα τα άλλα. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, όλα αυτά αγοράζονται. Δηλαδή, δεν. Τέλος πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια, κυρίως στο Δήμο Διφύων Μεσαπίων, εκεί κοντά στα Ψαχνά, έσπασε και η γέφυρα που μπαίνουν οι κάτοικοι μέσα στην πόλη. Χρειάζεται, λοιπόν.
0: Κλασική περιοχή, ρε παιδί μου, με προβλήματα. Ναι. Κλασική περιοχή. Δυστυχώς. Πάμε. Είναι το βόρειο κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο.
1: Και το βόρειο κομμάτι, και εκεί που είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές το 20.
0: Έτσι. Και θυμίζω, λοιπόν, ότι και εκεί έχουμε, Γιώργο, υποτίθεται πρόγραμμα και λοιπά για έργα και τα σχετικά. Και χθες, επειδή συνομίλησα εκεί πέρα με ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής, μουρμουράνε, ακόμα περιμένουν τα έργα υποδομής. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουν γίνει κάποια αντιπλημμυρικά, αλλά βέβαια δεν είναι αυτής της κλίμακας
0: για
1: που περίμεναν,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τα νερά της βροχής. Δηλαδή, έγιναν κορμοδέματα, κορμοπλέγματα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά είναι δέντρα, είναι ξύλα. Χρειάζονται σοβαρά έργα υποδομής εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έχουμε τόσο δυνατές καταιγίδες. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην ηλεκτροδότηση, αλλά χθες πραγματικά και εδώ στην Αττική.

0: Είναι χαμός, πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στην Αρτέμιδα από τις 6 και 20 εχθές το πρωί το ρεύμα αποκαταστάθηκε αργά το απόγευμα. Έμειναν οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα πάρα πολλές ώρες. Και όχι μόνο στην Αρτέμιδα, και σε Μαρκόπουλο, Παλίνη, Αγία Βαρβάρα εδώ στην Αττική. Βλέπω πάρα πολλές περιοχές που λόγω των έντονων βροχοπτώσεων είχαμε διακοπή ηλεκτροδότηση.
1: Ωραία, πάμε και λίγο να πούμε δύο κουβέντες και στα τι έγινε εκεί, Σκόπελο, Σκιάθο κλπ. Γιατί και εκεί είχαμε ζητήματα.
0: Ναι, στη Σκιάθο ειδικά έπεσε πολύ μεγάλο, είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Εκεί λοιπόν πλημμύρισαν οι δρόμοι, είχαμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, και επίσης θα είναι και σήμερα, δηλαδή και θα είναι και σήμερα τα σχολεία κλειστά στη Σκιάθο και στη Σκόπολο, όπως επίσης και, και στους δήμους της Εύβοιας, αλλά και στην Ρόδο. Τα σχολεία θα είναι και σήμερα Πέμπτη κλειστά. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Τι μου λέει εδώ πέρα, για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Η κυρία Σούζη μόλις μου λέει ότι δεν έχουμε βροχή στη Ρόδο. Καλημέρα. Οκ. Okay. Άρα δεν βρέχει στη Ρόδο. Που κάτσα να τσεκάρω και εγώ εδώ πέρα τα τισέμι εδώ πέρα. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα μας. Πού τι. Να τη. Για να δούμε. Τι γίνεται στη Ρόδο. Να δούμε που βρέχει τώρα με τα νεότερα στοιχεία που βγήκαν από τη μεριά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν βρέχει. Βλέπω βροχή μόνο τουλάχιστον με τα στοιχεία που δίνει 6,5 ώρα ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολη, στη Μυτιλίνη και στα ορεινά του νομού Ηρακλείου. Ελπίζω να μην πέφτω έξω. Με ανέμους ισχυρούς στα Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Χριστίνα μας, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για την επικοινωνία. Ξαναλέω ότι έχουμε σήμερα τον κύριο Ρίζο, εγώ στέλνω καλημέρες. Αγαπητή Αθηνά, να πάρεις σε παρακαλώ πάρα πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο για να ζητήσεις το τηλέφωνο του κύριου Ρίζου, εφόσον το ζητάς, 210-4800-170-174. Ένας φίλος ακροατής, DJ υπογράφει το μήνυμά του, ο Βασίλης είναι, okay. Μου λέει το εξής, λεωφόρο Αθηνών, λέει Χαϊδαρίου, okay. Τι γίνεται με τα φανάρια, με τις κάμερες που καμιά φορά λέει, όλοι περνάμε, λέει, και πορτοκαλί πάνω στην κίνηση, και ειδικά λέει, άμα κουβαλάς κόσμο, δεν μπορείς να σταματήσεις ακαριαία λόγω, λέει, απότομων κινήσεων. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν, λέει, στα φανάρια πριν προειδοποιητικό φανάρι, όπως ορισμένα, λέει, να έχουμε την άνεση να σταματήσουμε. Ωραίο το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση όμως γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχεις δίκιο για το ζήτημα του πορτοκαλί, που υποτίθεται το πορτοκαλί σταματάς, θεωρητικά. Λοιπόν, μπράβο Ελένη, και εγώ μαζί σου για αυτά που μου γράφεις. Μια χαρά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Η φίλη μου η Ελένη από τη Χαραυγή, από το Κερατσίνι. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Κάτι έχει γίνει στο ποτάμι, λέει, στο κατέβασμα, και έχουν μπλοκάρει, λέει, όλα. Κίνηση ξεκινάει από πολύ ψηλά. Για να δούμε τι έχει γίνει, γιατί είχαμε αρκετά νωρίτερα ένα τροχείο εδώ στο κατέβασμα, στο Δαχτυλίδι εδώ σε εμάς. Α, ναι. Το βλέπω όμως, μάλλον, όχι, έχει. Είσαστε από πού τώρα πιάνει το. Σχεδόν από το ύψος του Λιρόι Μερλίν. Τώρα κάνω και μια διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και βλέπω ότι είναι, γιατί ναι, έχει ένα όχημα το οποίο είναι ανάποδα. Μας το είπε νωρίτερα στην εκπομπή του κυρίου Γιάννη, ένας επαγγελματίας οδηγός, εδώ στον ανισόπεδο κόμβο, μπροστά σε εμάς. Γι' αυτό έχει κίνηση. Νομίζω ότι αν δεν το μαζέψουν γρήγορα, θα έχουμε θεματάκι. Βλέπω εντωμεταξύ, τώρα μιας και λέμε για την κίνηση, λίγο παραπάνω κίνηση στο ρεύμα ανόδου σήμερα στο ποτάμι, μικρό κομμάτι αλλά υπαρκτό για τις 7 παρατέταρτο. Τώρα για να δω και λίγο, στο Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών κλασικά η κίνηση, όπως επίσης και στην Σχιστούς Καραμαγκά. Πού αλλού κίνηση, η παραλία είναι καλή, Μεσογείων και η Κηφισίας προς το παρόν γενικά καλές. Λίγα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, μικρό ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με τα φανάρια, κυρίες και κύριοι. Ούτε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι ξαναλέω, λίγα πράγματα σε κάποια φανάρια, κυρίως στην άνοδο. Και λίγο παραπάνω κίνηση εκεί στην περίφημη, πώς το λένε, διασταύρωση που είναι Κηφισίας, Φιδιππίδου και Αλεξάνδρας, Φιδιππίδου, Κηφισίας. Λίγα πράγματα όμως, όχι πάρα πολλά. τουλάχιστον από αυτά που βλέπω εδώ μπροστά μου.

0: από τον χάρτη που σε πραγματικό χρόνο δίνει τι γίνεται με, τα, με την κίνηση. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα από την Ελευσίνα. Στην έξοδο για Γλυφάδα από τον Κηφισό έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι δεξιά και δημιουργεί πρόβλημα να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Να λοιπόν το πρόβλημα ο Ανδρέας. Καλημέρα Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για να είμαστε εντάξει για τα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προέκυψαν νωρίς σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη στην Ολλανδία. Χαιρετισμούς. Είδα τα μηνύματά σου και νωρίτερα στον κύριο Γιάννη, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο Γιάννη. Καλό δρόμο, βλέπω και το κινητό σου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι παρατέταρτο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πω και καλημέρες, μισό λεπτό, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Στη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Γιώργο από το Πήλιο που βάζει και μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Όπως και ο Παναγιώτης βάζει μια ερώτηση για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, το Σπύρο στο Βοτανικό. Και η Φρίντα βάζει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν. Τηλεόραση Sky αύριο Dragon's Den, το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανεμανίδη αύριο λοιπόν 16 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 10:10. Το Dragon's Den συνδυάζει την ψυχαγωγία με την πραγματική αγορά και έρχεται για να προσφέρει ευκαιρίες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας και τομέα που διαθέτουν πάθος, όραμα και καινοτόμες ιδέες. 7 Dragons έχουν τη δύναμη να δώσουν ζωή στα όνειρα των start-uppers. Τι είναι όμως αυτό που θα τους οδηγήσει στο πολυπόθητο deal? Η απάντηση έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 10:10 στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο

0: εισιτήρια στο more.com.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ, 8 με 13 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ, 8 με 13 Δεκεμβρίου, στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από

0: κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αλεξάνδρα μου λέει το εξής: χθες το βράδυ στις 10 στο σταθμό μετρό Ιωνία, μια ομάδα 7 ατόμων Ρωμά την έπεσαν στο γιο μου μέσα στο βαγόνι, ενώ είχε κόσμο, του κράτησαν τα χέρια και του άρπαξαν το βαφτιστικό του σταυρό. Τραγικό γεγονός λέει. Δεν υπήρχε security. Οι κάμερες του μετρό έχουν νόημα. Προφανώς έχουν νόημα. Να κάνετε καταγγελία, να ζητήσετε το υλικό και βεβαίως να ψάξουν να βρείτε του, να βρεθούν οι δράστες. Το κουβεντιάζετε κύριε Αλεξάνδρα. Προφανώς. Ανεπίτρεπτο. Θα μπει και τι να κάνουν και οι άλλοι που ήταν μέσα στο τρένο, μα είναι 7 άτομα μέσα. Δεν ξέρω. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι και αθώες, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στο ακροατές μας.
1: Πόσο ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα?
2: Αυτό που ακούστηκε από χτες, το 1 ευρώ και 55 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες. Το διευκρινίζουμε, ναι, αυτό το 1,55, ναι. Γιατί περιφέρεια ακόμα περισσότερο, μικρές ποσότητες ακόμα περισσότερο, αλλά ακόμα περισσότερο από το 1,55 και μικρές ποσότητες μέσα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι. Άκουγα χθες ότι μάλιστα μου ήρθε και ένα SMS από εταιρεία που παλιότερα πέραμε πετρέλαιο, ότι το έχει λίγο φθηνότερο με ποια ποσότητα και πάνω, κάτω δηλαδή από το 1,55, και σου δίνει τη δυνατότητα με 12 δόσεις.
2: Αλλά αυτό συμβαίνει, ναι. Με το θέμα των δόσεων είναι... Ναι. Κάτι, ναι, το οποίο υπάρχει, ναι, κάθε
1: βέβαια,
2: χρόνο.
1: Βέβαια, ξαναλέω, το τώρα που μιλάμε, δηλαδή που το πετρέλαιο είναι 100, πόσο είναι, 104, θα μου πεις τι έχει το πετρέλαιο, αλλά το λέμε και αυτό.
2: Τελικά απεδείχθη αυτό το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου τελικά με το δηλισμένο.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν...
1: Έχει
2: δεν,
1: και αστάθμητους παράγοντες.
2: Το ένα με,
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και βέβαια οφείλω να πω ότι οι προβλέψεις, γιατί η σημερινή μέρα έχει μια αύξηση στα πετρέλαια 3,5 λεπτά.
1: Αμάν.
2: Ναι, ναι. Και χθες είχε 2 και προχθές είχε 3.
1: Αμάν. Και, και οι βενζίνες.
2: Οι βενζίνες έχουν 1 λεπτό αυξήσεις.
1: Μάλιστα.
2: 3,5 το πετρέλαιο, που σημαίνει ότι αν αυτές το 3,5 λεπτά στις 3 μέρες είναι 10 λεπτά, από τα 20 λεπτά που δίνει το δηληστήριο έφυγε το 10 λεπτό.
1: Ναι, σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Γιατί, έτσι, έτσι.
1: Ναι, να σας πω, έχει παραγγελίες, κυρία Σμάτογλου?
2: Έχει παραγγελίες, αλλά δεν πάβει να είναι η μείωση σημαντική και μεγάλη, αλλά δεν πάβει να είναι και υψηλή η τιμή.
1: Προφανώς.
2: Και το 1,55 ή το 1,60 που θα γίνει μεθαύριο, αν έχουμε αυτές τις αυξήσεις των 3,5 λεπτών, δεν θα. Πάλι είναι 1,60, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
2: Και βέβαια, φανταστείτε, ο άλλος θα πάρει 300 λίτρα, θα είναι πάνω από το 1,60, έτσι. Και το διευκρινίζω για τις μεγάλες πόλεις.
1: Μάλιστα.
2: Το διευκρινίζω
1: στην περιφέρεια, στα νησιά, πόσο θα πάει δηλαδή το πετρέλαιο? Πόσο κοιτάξτε, μπορεί να είναι τώρα?
2: Απομακρυσμένες, κοιτάξτε, η Κρήτη τουλάχιστον είναι πάνω από τη τιμή που λέμε, τουλάχιστον 12 λεπτά.
1: 12 δηλαδή 1,67 ας πούμε.
2: Εκεί περίπου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, η νησιωτική Ελλάδα, η άγονη γραμμή των Κυκλάδων,
1: ναι,
2: έτσι μπορούμε να το δούμε και 1,85. Ναι. Τις μικρές ποσότητες ίσως και 1,90.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Και βέβαια η πυρωτική Ελλάδα έχει το πρόβλημα, γιατί εκεί είναι το θέμα, επειδή υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις, είναι να κάνει μια απόσταση ένα βιτίο ενός πρατηρίου και 10 χιλιόμετρα ακόμα να πάει και να έρθει, εκεί επιβαρύνεται πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν και μικρές ποσότητες, μικρές δεξαμενές, δηλαδή έχουν βαρελάκια τα οποία θα πάει 200 λίτρα. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι πιο μεγάλο το μεταφορικό κόστος από το κέρδος του πετρελαίου και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβάρυνση.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σμαντόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Μου λέει: έχει πολλή κίνηση στο σχιστό, λέει, με κατεύθυνση προς Ασπρόπυργο. Υπήρχε τροχονόμος που άδειασε τον δρόμο, λέει, με την τεχνική του στον σχιστό. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει τροχονόμος, αλλά δεν γίνεται να επανέλθει ο άνθρωπος αυτός, λέει, άλλος τροχονόμος. Πού να κάνω, είναι ζητήματα αυτά, αγαπητέ μου Άγγελε. Δεν ξέρω υπηρεσιακώς πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να υπάρχουν και οι έμπειροι που θα κάνουν τη δουλίτσα για να διεκπεραιώνεται σωστά η κίνηση. Λοιπόν, προς το παρόν τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Σας θυμίζω τον κύριο Ρίζο σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Κανονίστε τα ερωτήματά σας. Έχω χρόνο και έχω και κάποια ερωτήματα ήδη, αλλά μπορώ να.

0: εξυπηρετήσω και περισσότερα ερωτήματα και τηλεφωνικά 210-48-00-170-174 και μέσω του skyradio.gr και μέσω του Viber 698-123-1003. Καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν και προϋποθέσεις.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Να δω

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση

0: καλημέρα σας, κυρίες.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Αλφα 88,6.
4: Αλβανία με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν μολότοφ και έσπασαν τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμα και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και τα νέα μέτρα στήριξης των πολιτών στη χώρα μας που ανακοινώθηκαν χθες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Στο τραπέζι της Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η ενεργειακή κρίση, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επισημάνει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η των τιμών ενέργειας και αναζήτηση τρόπων στοχευμένης στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες μέτρα που περιλαμβάνουν συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Σημειώνονται ότι με βάση τα μέτρα, η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης που ξεκινά να διατίθεται από σήμερα, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα με την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, το πραγματικό κόστος για ολόκληρο το χειμώνα θα είναι κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα θα φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ και αφορά 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα τόνισε ότι η παρέμβαση για τη θέρμανση είναι διπλή, καθώς συνδυάζει την ενίσχυση των οικοκυριών με την απευθεία συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία. Υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα για την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ανακοινώθηκε η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση.

0: αλλάξει. Χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
1: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
3: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
1: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνει ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
1: Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα.

0: ένα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείτε ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απίθεια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέη και οφεί εκτός έδρας στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηδισσού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηδισσού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισσού που μας βγάζει στην παραλιακή. Η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισσού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε, από τα ΚΤΕΛ δηλαδή και πάνω, με τις συνήθεις δυσκολίες. Έχει αρχίσει εδώ και αρκετή ώρα η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, ευτυχώς, να έχει καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, δειλά δειλά η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τώρα αρχίζει στο ύψος μεταμόρφωσης να μαζεύει αυτοκίνητα. Ενώ ο Σκαραβαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου και η λεωφόρος Χιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο.

0: χιλιόμετρο αναμονής.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Την Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, κυρίως τώρα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με 6 ασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8, τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένιση. Υπάρχει ακόμα απαγορευτικό, αλλά από τις 10 η ώρα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά η άρση του. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Δεν μπορώ, είναι ωραίο τραγούδι, θα τα αφήνω, αλλά δεν γίνεται, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, Sky 100,3. Το υπέροχο μήνυμα το έχει στείλει η φίλη μου η Ρουμπίνη, μου λέει, κύριε Ψάλτη, μου λέει, μόνο λέει το κονιάκ και το κρασάκι θα μας σώσουν το χειμώνα για να ζεσθενόμαστε. Το θέμα είναι η ποσότητα, αγαπητή μου Ρουμπίνη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Θέλω να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και πρέπει να τα ακούσουμε. Θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα του προλαμβάνω, γιατί ξεκίνησαν κάποια πράγματα, επανέρχονται και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα να κάνουμε εξετάσεις προληπτικά πριν προκύψει το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα εγκαίνια που έγιναν εχθές σε ένα αγκαιογραφικό σύστημα 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό αυτός το σύστημα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί χθες στην Λάρισα μαζί με τον Υπουργό εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Λαρσόνας και ακολούθως εγκαινιάστηκε ο αγκαιογράφος 2 επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δωρεάν της Χελένη Κένετη.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικά σύγχρονο. Ευχαριστούμε τη Χελένη Κένετη για την δωρεά που υπήρξε και είναι αυτό. Να σας πω λίγο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα τελευταία χρόνια έχει περίπου 250-300 άτομα περισσότερο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει καλύψει

0: σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του, έχει ανοίξει νέα τμήματα και ο αγγιογράφος προστίθεται και ενισχύει ένα τμήμα που μέχρι πριν από 5 χρόνια η χώρα μας δεν παρήχε τη θεραπεία, την παρήχε σε πολύ λίγα νοσοκομεία, σε δημόσια ή σε κάποιο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Μιλάω για τις τρομπεκτομές, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού. Άρα, πέρα από τις δυσκολίες και αν υπάρχουν, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία μας αναπτύσσουν νέα τμήματα, αναπτύσσουν νέες και εφαρμόζουν νέες θεραπείες με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής. Και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους γιατρούς, με το προσωπικό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει, είναι στελεχωμένο για να δώσουμε στους κατοίκους της Θεσσαλίας, αλλά σε όλους τους ασθενείς, όπου και να βρίσκονται, την ασφάλεια ότι θα μπορούν να βρίσκονται σε πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα.
1: Και πολύ,
0: πολύ μικρό.
1: Ναι, και κοντά. Δηλαδή, αν υπάρχουν αντίστοιχα μηχανήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα ή ξέρω εγώ στο Ηράκλειο, να μην χρειάζεται ο ασθενής να φεύγει από τον τόπο του και να έρχεται, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό προφανώς.
0: Ισχύει και η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί το προσωπικό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει, να αναφέρω για τα εγκεφαλικά, π.χ. για τις τρομπεκτομές.
1: Ναι.
0: Και το πλάνο είναι, που έχει αρχίσει εδώ και κάποια χρόνια, να φτάσουμε στο σημείο ότι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά, μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. θα μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, έτσι ώστε το εγκεφαλικό, το φέρω ένα παράδειγμα συγκεκριμένη ασθένεια, το οποίο είναι αρκετά υψηλή συχνότητά του, mm-hmm. να μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως υπάρχουν και σε αντίστοιχες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μάλιστα. Η ιστορία του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Ελασσόνας εντάσσεται νομίζω στην προσπάθεια που γίνεται σε κέντρα υγείας, σε ένα μεγάλο αριθμό κέντρο υγείας και νοσοκομείων, να υπάρχει ένας εξοραϊσμός των χώρων και των εγκαταστάσεων με βάση τα σύγχρονα δεδομένα πλέον.
0: Ναι, δεν είναι μόνο εξοραϊσμός. Ξέρετε, το κέντρο υγείας Ελασσόνας ήταν το πρώτο κέντρο υγείας που φτιάχτηκε στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Από η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το κέντρο υγείας θα ήταν το πρώτο. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο. Σκεφτείτε, οι εργαζόμενοι του είναι 73, άρα μόνο και μόνο από τον αριθμό των εργαζομένων είναι πολύ μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Παρέχει πάρα πολλές υπηρεσίες και έχουμε μια ανακαίνιση, μια ανακατασκευή που είναι πλήρης. Mm-hmm. Από το κτίριο, από τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και εδώ είναι αυτό που λέμε. Πώς μετριέται η πολιτική και πώς μετριέται η σωστή πολιτική. Δεν έχει σημασία σε κάποια πράγματα τι θα πούμε εμείς οι δύο μαζί, τι θα πει ο Υπουργός. Όποιος επισκεφθεί το κέντρο υγείας αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει προσπάθεια, έχει ανακαινιστεί με το που μπείτε μέσα. Yeah. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο υγείας ευρωπαϊκού επίπεδου, το οποίο είναι στην Ελασσόνα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας το οποίο να μην έχει ανακαινιστεί. Και αυτό πείθονται και πιο δύσπιστοι. Και δεν είναι, και θα έρθω και στο δεύτερο, γιατί πολλές φορές καλά είναι τα ντουβάρια, αλλά προσωπικό είναι που χρειαζόμαστε.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Αυτό είναι καινούργιο. Ναι, γιατί το προσωπικό είναι που χρειάζεται για να γίνει και να αντιμετωπιστεί, να θεραπευτεί κάποιος και ή να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ.
1: Φτάνει, Υπουργέ, φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Φτάνει το προσωπικό αυτό, γιατί το ακούω.
0: Η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Και πάντα θα χρειαζόμαστε περισσότερο. Το ΕΣΥ είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον αγγιογράφο, αναπτύσσει νέα τμήματα. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε περισσότερο 10% προσωπικό. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας σε σύγκριση με τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει 250 περισσότερο.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι το αν φτάνει, φυσικά απαντάω και απαντάω και ως γιατρός και μόνος υπουργός. Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, αν θέλετε να το στοχεύσω
1: και
0: πονάμε περισσότερο. Αλλά και εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε ανακαιτήσει, έχουμε ανακόψει το να μας φεύγουν οι νέοι γιατροί στο εξωτερικό. Έχουμε γεμίσει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Η χώρα το 2019, και δεν αφήνω αντιπολιτευτική αιχμή, ήταν λόγω της γενικότερης κατάστασης της χώρας. Είχε από τις 10.000 θέσεις για να εκπαιδεύσει.

0: για να γίνουν για ειδίκευση,
1: ναι,
0: είχε φτάσει να έχει καλυμμένες τις 7.000. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στις 10.000. Σταμάτησαν τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει κάποιος.
1: Υφυπουργέ, πάμε σας παρακαλώ και για την ιστορία του προλαμβάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το λέω κάθε φορά, διότι προκύπτουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, που λέτε και εσείς οι γιατροί. Ξαναενεργοποιείτε πάλι.
0: Ναι, ξεκίνησε ήδη από χθες το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι.
0: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα καρδιαγγειακά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων που είχαν μια μικρή διακοπή λόγω γυρίσαμε σε πλέον εθνικούς πόρους. Και αυτά εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας δώσω, που δεν πολλές φορές δεν αποφεύγω να μιλάμε με αριθμούς, γιατί είναι σημασία
1: να τους ακούσουμε σε αυτές περιπτώσεις.
0: Στον καρκίνο του μαστού, μία στις 8 γυναίκες, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, μία στις 8 γυναίκες θα νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Περισσότερο από 95%, αν αυτό βρεθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι πλήρως θεραπεύσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σαν να έχουμε ένα άλλο νόσημα, το βρήκαμε, το αντιμετωπίσαμε τελείως. Αυτό είναι η σημασία, γιατί είναι το πρόγραμμα που δεν θα πρέπει να υπάρξει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια προληπτική μαστογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή επέμβαση, δεν χρειάζεται κανένα σύμπτωμα, με τον πουλάδι το SMS θα κάνει τη μαστογραφία της και τις πλήσεις περιπτώσεις δεν βρίσκεται τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις που βρίσκεται, επειδή το βρίσκουμε νωρίς,
1: Μάλιστα. Υφυπουργέ, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον να
0: φύγει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέο, τον Υφυπουργό Υγείας. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Ζωμάτ συμμετέχει για ακόμα μια χρονιά στο Hotel Experience, το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας που πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου του 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα της Ζωμάτ θα παρουσιάσει στο κτίριο δεξαμενές προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική λειτουργικότητα και τις αρχές του Green Building. Και θυμίζω ότι σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Στο Nova More, μάλλον το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο ζήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρισο, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική Κύπρος και αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3, είναι η 15η μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε αισίως στα μέσα του Οκτώβρη, το έλεγα και νωρίτερα. Πότε ξεκίνησε ο μήνας, πότε φτάσαμε στα μέσα, δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι. Προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους στην Εύβοια, στις Ποράδες και στη Ρόδο. Και δυστυχώς στη Ρόδο είχαμε και την ανθρώπινη απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος δούλευε εκεί στον τουριστικό τομέα και μάλιστα ετοιμαζόταν σιγά σιγά, λέει, να ολοκληρώσει τη φετινή του παρουσία εκεί ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έβγαινε, λέει, σε μικρό χρονικό διάστημα σε σύνταξη. Θυμίζω ότι είναι ο τέταρτος άνθρωπος, το τέταρτο άτομο που χάνει τη ζωή του φέτος από κακοκαιρία. Είχαμε στη Λιφάδα, είχαμε στη Νέα Μάκρη, είχαμε στο Ρέθυμνο και τώρα έχουμε στη Ρόδο. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε συνεννοηθεί να κουβεντιάσουμε με την παρέα του κυρίου Πάνου Δευτεραίου. Ο κύριος Δευτεραίος είναι πολιτικός, μηχανικός, γεωτεχνικός. Στον προγραμματισμό είχαμε πει να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον Κηφισό ο κύριος Δευτεραίος. Αλλά είδα μια ανάρτησή του η οποία έχει ενδιαφέρον και θέλω να την κουβεντιάσουμε και αυτή. Καλημέρα κύριε Δευτεραίου, τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Γκράβα. Είδα λοιπόν σε μια ανάρτηση που κάνατε ότι

0: κάτω από την Γκράβα έχετε κάποια στοιχεία όπου υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν υπόγειοι διάδρομοι, υπάρχουν θάλαμοι, βοηθικοί χώροι, σύραγγες κλπ. Κλπ. Όλα αυτά η υπηρεσία τα ξέρει.
1: Να σας πω, αυτή είναι η απορία και η δική μου, ας πούμε.
0: Διότι αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουν τα δίκτυα για την οσμή η οποία υπάρχει και αν κατάλαβα καλά, εκεί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί κάποια διαδρομή.
1: Να σας πω, ναι, νομίζω ότι γνωρίζουν ένα μέρος των υπόγειων εγκαταστάσεων, γιατί τα κεντρικά δίκτυα λειτουργίας των κτηρίων, όπως ένα λεπιδοστάσιο για παράδειγμα, είναι σε υπόγειο χώρο.
0: Ναι.
1: Οπότε λογικά πρέπει να έκαναν ελέγχους και κάπου εκεί, σε κάποιο σημείο, των υπογείων στον του σχολικού συγκροτήματος. Ναι, από ό,τι διαβάσαμε, όντως δεν βρέθηκε διαρροή αερίου. Αλλά...
0: Είναι πολύ δέδαλο το υπόγειο, ας πούμε, εκεί πέρα δίκτυο. Το έχετε επισκεφθεί ή απλώς έχετε στα χέρια σας?
1: Θα σας πω. Είναι από τα ελάχιστα σημεία της υπόγειας Αθήνας, το οποίο δεν έχει τύχει να βρεθώ ο ίδιος μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, το 2022-23, που τότε που προετοιμαζόταν το βιβλίο μου «Υπόγειο Αθήνα» να κυκλοφορήσει, είχα μια συνάντηση με τον Θανάση Βέμπο, γνωστό συγγραφέα ερευνητή, ο οποίος μου παραχώρησε ένα λεπτομερές σχέδιο αποτύπωσης των χώρων αυτών. Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα τοπικό, θα έλεγα, μάλλον υπόγειο δίκτυο, το μάλλον γιατί δεν έχω βρεθεί ίδιος εκεί ακόμη, τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχει και σε άλλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, για παράδειγμα την Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Έχει αντίστοιχο δίκτυο που συνδέει με στοές κτίρια μεταξύ τους, περνάνε μέσα σωληνώσεις, καλώδια κτλ. Τώρα, αν όντως τα κλιμάκια έλεγξαν σωλήνες φυσικού αερίου και δεν βρήκαν διαρροή στους ελέγχους που πραγματοποίησαν, μένει να εντοπιστεί από πού μπορεί να προέρχεται η συγκεκριμένη οσμή. Από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει και με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζουν κάποια πράγματα για το σχολικό συγκρότημα, είτε γιατί οι ίδιοι βρέθηκαν ως μαθητές παλιά εκεί, είτε κάποιος άλλος φίλος που αυτή τη στιγμή ένα από τα παιδιά του πηγαίνει στα σχολεία, σε ένα από τα σχολεία αυτά, μιλούν για μία μυρωδιά η οποία βρίσκεται μονίμως εκεί. Τώρα θα μπορούσε να είναι και από κάτι άλλο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από
0: αέριο.
1: Μπορεί να είναι από ένα παλιό αγωγό υπονόμου, για παράδειγμα. Υπάρχει είναι το παλιό παντορωικό, όπως το λέμε, δίκτυο της Αθήνας, που περνάει με δύο μικρότερους κλάδους, που θα έλεγα, από ό,τι βλέπουμε στους χάρτες του δικτύου. Όχι κυκλώνει ακριβώς το σχολικό συγκρότημα, αλλά δύο αγωγοί περνάνε, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Κανείς δεν ξέρει τώρα αν μπορεί μέσω κάποιας ρογμής, κάποιων παλιών σωλήνων.
0: Κατάλαβα, να προκληθεί αυτή η ιστορία. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού. Αυτό που μυρίζει και κανείς δεν ξέρει από ποιο είναι.
0: Και έχει προκαλέσει και αναταραχή εκεί στο σχολείο και κόντρες κλπ. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι επαγγελματικής ζωής αλλά και ενδιαφέροντος, υποψιάζομαι, στα υπόγεια. Σε κάθε είδους υπόγεια. Πάμε λίγο στον Κηφισό. Γιατί εντυπωσιάστηκα όταν διάβασα πάλι σε μια ανάρτησή σας ότι από το 2023 που σας ζητήθηκε επίσημα από την Περιφέρεια Αττικής να επιθεωρήσετε την καλυμμένη κήτη του Κηφισού κάτω από τη λεωφόρο Κηφισού από τον Ποδονύφτη μέχρι το Πέρας, εδώ δηλαδή δίπλα σε εμάς στην περιοχή του Ρέντι, εσείς καθίσατε και βρήκατε και ασχοληθήκατε και με την ιστορία των λεγόμενων λιμάτων που ενδεχομένως ή τέλος πάντων σημεία που φαίνεται ότι από εκεί βγάζουν κάποιοι πονηροί, πετάνε και ρίχνουν μέσα λίμματα.
1: Άρα λοιπόν
0: έχετε δώσει στη δουλειά που κάνατε για λογαριασμό της περιφέρειας από το 23 μια πλήρη καταγραφή των σημείων όπου εκεί εντοπίζονται τέτοια δίκτυα.
1: Ακριβώς. Πλήρη δεν θα την έλεγα για τον εξής λόγο, γιατί στο έργο εκείνο η αλήθεια είναι, και το έχω γράψει κάπου, ότι δεν ζητήθηκε να γίνει καταγραφή των τυχών εισρωών.
0: Ναι, ναι.

0: χάρτων, λοιμάτων κτλ. Που μπορεί να μην είναι πάντοτε από κάποιους πονηρούς, όπως είπατε, παράνομες συνδέσεις δηλαδή. Είναι και περιπτώσεις που υπάρχουν πλαϊνή αγωγή και όχι μόνο μικρή και ολόκληρη κλάδη του Κηφισού,
1: ναι.
0: Όπως κάποιοι που έρχονται από τα δυτικά προάστια, Νίκαια, Περιστέρη κτλ. Αλλά και από το ίδιο το κέντρο της Αθήνας, το λεγόμενο ρέμα του Κυκλοβόρου για παράδειγμα, που σε μόνιμη βάση, σταθερή βάση, παροχετεύουν μέσα στον Κηφισό κάποια κάθαρτα.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτά πέφτουν στη θάλασσα.
0: Αυτό λέμε και εμείς.
1: Τα τρώμε μετά.
0: Βέβαια, ειδικά στις συνθήκες βροχής, όπως χθες για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που είδαμε εικόνες από τον Κηφισό.
1: Φούσκωσε ο Κηφισός.
0: Και έτσι είχαμε να τις δούμε ίσως και πολύ καιρό σε τέτοιο βαθμό. Όλα αυτά βέβαια μαζί με σκουπίδια και ό,τι άλλο μπορεί να παραστήρει το νερό καταλήγουν στη θάλασσα.
1: Άρα λοιπόν με λίγα λόγια. Κύριε Δευτέρε, με τη δουλειά που έχετε κάνει, στο κομμάτι που την έχετε κάνει, υπάρχει μια χαρτογράφηση των σημείων στα οποία οι υπηρεσίες έχουν τον τρόπο, αν θέλουν. Θα μου πεις σιγά σιγά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, τόσα χρόνια λειτουργεί το σύστημα έτσι. Αλλά να βάλουμε ένα στόπ, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό που εντοπίστηκε με το φορτηγό σε ένα φρεάτιο πάνω εδώ στην Κηφισό, να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι πονηροί, οι οποίοι όταν έχουν την ευκαιρία, για να μην τους κοστίσει κάτι παραπάνω, πάνε και τα πετάνε εκεί πέρα μέσα.
0: Ακριβώς, ναι. Η πρόταση δικιά μου ήταν ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μία, όπως το είπατε και εσείς, συστηματική καταγραφή. Δηλαδή, ο σκοπός του έργου που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να καταγράψει αυτά. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα τεχνικά προβλήματα, στις φθορές, στις βλάβες, στις αποξυλώσεις, στις οξυδώσεις οπλισμών, σίδερο δηλαδή που έχει μέσα το μετό. Αυτά είχαν ζητηθεί, από μένα τουλάχιστον, στο παρελθόν. Ουδέποτε ζητήθηκε μια λεπτομερής καταγραφή των εισρωών, άλλο αν εγώ με δική μου πρωτοβουλία, αφού έκανα την αυτοψία εκεί με την ομάδα που κατεβήκαμε κάτω, σημειώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε κιόλας κάποια σημεία που είδαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Άρα υπάρχει, ξαναλέω για να το κλείσουμε, υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο υλικό στο οποίο μπορεί να εντοπιστεί ο έλεγχος.
0: Υπάρχει. Μάλιστα. Ένα πρωτογενές υλικό.
1: Αυτό. Και από εκεί και πέρα ας ξεκινήσουμε με αυτό να δούμε πού βρισκόμαστε για να μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά. Αυτό το λέω κύριε Δευτερέ, γιατί κάνετε μια δουλειά τουλάχιστον να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πληροφορία.
1: Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Πάνος Δευτερέως, πολιτικός μηχανικός γεωτεχνικός, με την ομάδα του. Κάνει και αναρτήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες. Τις διάβαζα, σχολιόμουν τέλος πάντων. Πολύ δουλειά γύρω από τα υπόγεια και τους χώρους μέσα στη γη. Στην πατρίδα μας, στην πόλη μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τα τροχαία ατυχήματα δίνουν και πάλι τον τόνο. Το καλό νέο είναι πως τα δύο από τα τρία συμβάντα που συνέβησαν στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου έχουν λήξει. Στο Ready εννοώ και χαμηλά εδώ στην παραλιακή κάθοδος Κηφίσου. Υπάρχει ένα το οποίο έγινε κοντά στη λεωφόρα Αθηνών και επιβαρύνει την κατάσταση. Από το ύψος της Αττικής Οδού λοιπόν προς τη λεωφόρα Αθηνών συναντάται κίνηση κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφίσου. Η άνοδος με ισχυρό μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και ένα τροχαίο ατύχημα έγινε σχάτως στη λεωφόρο Αθηνών βγαίνοντας προς την Κόρινθο στο ύψος της αρχαίας Αφέας κοντά στη Σχιστού τέλος πάντων. Και έτσι μποτιλιάρισμα κατά μήκος του Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην αρχαία Αφέα και τη Σχιστού. Η Σχιστού στο χιλιόμετρο, προσέξτε τη Συγκρού, άνοδο Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη για τις πληροφορίες αυτά. Τα μάτια σας 14 όπου έχετε ζητήματα. Πού πρέπει να αποφεύγετε ουσιαστικά τα σημεία της κίνησης νωρίς σήμερα το πρωί, που είναι Πέμπτη, θυμίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση, κυρίες και κύριοι, στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα

0: καταστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
5: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
9: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
8: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
10: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Regency, το αληθινό καζίνο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά πριν από τις 8. Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Διονύση.
18: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε πριν πάμε στα ερωτήματα?
18: Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα.
0: Οκ, αλλά πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Νίκος με κυνηγάει 3 εβδομάδες, να ξέρεις, και όλο το ξεχνάω. Μου λέει το εξής. Βγαίνει στη σύνταξη στα 62 μήνες λόγω χειρίας και ανήλικου τέκνου. Θα έχω συμπληρώσει, λέει, και 40 χρόνια εργασίας. Το πριν των 250. Ποιο είναι αυτό το πριν, το δικαιούμε? Τι είναι αυτό το πριν, το 400 εννοεί. Του Νοεμβρίου. Αλλά αυτό δεν το δικαιούται μόνο αν είναι συνταξιούχος κάποιος.
18: Α, τώρα κατάλαβα.
0: Έλα.
18: Όχι, δεν το δικαιούται, γιατί βγαίνει ως χείρος πατέρας, όχι ως χειρίας.
0: Α.
18: Αν παίρνει όμως χειρίας,
0: ναι,
18: δηλαδή αν παίρνει σύνταξη χειρίας και σύνταξη χειρίας,
0: ναι,
18: αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνει δικιά του γύρατος,
0: ναι,
18: και έχει συμπληρώσει και τα 60, ναι, θα το πάρει.

0: Δηλαδή, τα 400 ευρώ κάτω των 65 θα τα πάρουν όσοι είναι άνω των 60, συνταξιούχοι κυρίας, αλλά παίρνουν μόνο αυτή τη σύνταξη.
1: Okay. Αν παίρνουν και σύνταξη χειρίας, δεν το παίρνουν.
0: Αν παίρνουν και χειρίας και γύρατος, δεν τα παίρνουν, όχι.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε, Γιώργος από το Πήλιο, τι χρειάζεται για να βγάλω σύνταξη περίληκα?
0: Τι χρειάζεται? Εισόδημα να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει:
0: Είμαι 27ο έτος ηλικίας.
1: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
0: Όχι, δεν έχω εικόνα.
1: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Ρε Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
0: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να και να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για τη δικιά του ασφάλιση.
1: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής: η 10 περίληκα.
0: Τι χρειάζεται? Εισόδημα να έχει κάτω από 4.400 ευρώ ατομικό ή αν είναι παντρεμένος κάτω από 8.300.
1: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει: Είμαι δημόσιος.
0: 27ο έτος ηλικίας.
1: Α, 67, ναι, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι είναι η ρήτρα Τσίπρα? Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Υπάρχει ρήτρα Τσίπρα?
0: Όχι, δεν έχω εικόνα.
1: Και εγώ δεν έχω εικόνα. Ρε Παναγιώτη, πρέπει να μας δώσεις παραπάνω εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Η Φρίντα λέει το εξής: 65 ετών, έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ΙΚΑΤΕΒΕ, αλλά μου έγινε καταγγελία, λέει, από το προσωπικό και το ποσό αυτό δεν μπορώ να το πληρώσω. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
0: Φυσικά και μπορώ να πάρω σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιος και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.

0: φυσικά μπορεί να πάρει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εργοδοτικών εισφορών που μπορεί να οφείλει κάποιο και τη σύνταξη. Η σύνταξη μπορεί να συνεχίσει να καταβάλει, να συνεχίσει να προχωρήσει κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα, υπάρχει σύνδεση με τις ατομικές εισφορές κάποιου για το.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δικιά του ασφάλιση.
1: Okay. Η φίλη μας Ειρήνη λέει το εξής. Η 17 ετία μέσα στην οποία πρέπει να συγκεντρωθεί αριθμός ενσύμων ορίζεται από την πρώτη του χρόνου ή από την ημερομηνία που ορίζεται το ηλικιακό όριο.
0: Από το μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Δηλαδή η κυρία αναφέρεται στα βαρέα όπου πρέπει να έχεις 1000 βαρέα ένσημα την τελευταία 17 ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα μετράς από το μήνα που υποβάλλεις την αίτηση 17 χρόνια πίσω.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πάμε στην Ιωάννα. Κοίτα, γυναίκες. Είμαι γεννημένη το 69, πρώτο ένσημο τον 10ο του 93. Δεν συμπληρώνω 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θέλω να βγω στη σύνταξη τα 62, χρειάζομαι 100 ένσημα το χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια ή 750 ένσημα τα τελευταία 5 ετία. Μπορώ να επιλέξω να βγω στη σύνταξη στα 63 για να μετρήσει διαφορετικά η τελευταία 5 ετία.
0: Η κυρία από ό,τι λέει είναι ασφαλισμένη μετά την 1η-1η του 93. Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι μετά την 1η-1η του 93, θέλουν 750 ένσημα την τελευταία πενταετία, ανεξάρτητα του σε ποια χρόνια είναι αυτά κατανεμημένα. Δηλαδή θέλουν όλα μαζί 750. Οι παλιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή αυτοί που είναι πριν
1: το 1993,
0: θέλουν 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στα άλλα ερωτήματα, γιατί τα έχω και από εδώ και από εκεί, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος. Με 16,5 χρόνια ένσημα στα 67 μου, 2 χρόνια ΙΚΑ και 14,5 τσά. Με τις λιγότερες φορές που κατέβαλα, πόση περίπου θα είναι, λέει, η σύνταξη μου. Α, είναι η Μαρία, η Μαρία λέει. Ο Γιώργος λέει, αλλά η Μαρία είναι.
0: Στα 67 του.
1: Ναι.
0: Στα 67 έτη, με 16,5 χρόνια, θα πάρει εθνική σύνταξη μειωμένη κατά περίπου 7%, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Επομένως εδώ θα πάρει περίπου από την εθνική περίπου 380,
1: ναι,
0: συν ό,τι προκύψει από την ανταποδοτική, άρα θα είμαστε γύρω στα 460 με 470 ευρώ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο. Σε ένα μήνα κλείνω τα 58. Εργάζομαι από το 89 έως σήμερα στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ. Από το 2000 είμαι στα βαρέα και συνεχίζω. Μεσολαβούν 6 μήνες ταμείο ανεργίας και 6 μήνες ασθένεια. Ρωτάω αν μπορώ και με συμφέρει να φύγω στα 60 μου ή να παραμείνω 40 χρόνια εργασίας και πόσο θα πρέπει να συνεχίσω.
0: Καθαρά θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση ποσών.
1: Ναι.
0: Αν συμφέρει το 60 ή το 62. Στα 60 θα μπορεί να βγει αφού έχει 1500 με 7.500 βαρέα. Στα 62 με 12.000. Η διαφορά η σημαντική είναι στο γεγονός ότι στα 62 του θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το χρόνο των βαρέων για προσάυξηση της σύνταξης. Δηλαδή θα πάρει περίπου ένα 6 με 7% παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί θα χρησιμοποιήσει τη γενική διάταξη.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιάννης ρωτάει το εξής. Εργάζομαι ως μόνιμος καθηγητής δημόσια δευτεροβάθμια έκπαιδευση. Έχω εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος, όχι συμβασιούχος, στην Εθνική Τράπεζα. Τι έγγραφο πρέπει να ζητήσω από την Εθνική προκειμένου αυτό το χρονικό διάστημα των 8 μηνών να προσμετρηθεί στο συντάξιμο χρόνο μου? Αυτό το έγγραφο
0: το Ταμείο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να πάει να ζητήσει μια βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
1: Α. Από την Εθνική λοιπόν θα ζητήσει χρόνο.
0: Το Ταμείο της Εθνικής.
1: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, γιατί έχω και άλλες ερωτήσεις. Η ζωή. Καλά λέω, έτσι, η ζωή δεν βλέπω. Ναι. 68 γεννημένη, ασφαλισμένη πριν το 93. 6.300 ένσημα ως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 550 ευρώ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και πόσο σύνταξη περίπου αναλογεί? Θα με συνέφερε να βγω στα 62 ή στα 67.
0: Στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη. Πιθανότητα θα δεν συμφέρει στα 62 με μειωμένη.
1: Ναι.
0: Τώρα το σύντηξη θα πάρει, ναι.
1: Σχετικό με τα λεφτά που έχει δώσει, Τώρα, η τετράωρη επίσης είναι, πώς το λένε, έχει διαφορά, δεν έχει, από το οκτάωρο, είναι αλλιώς τα δεδομένα.
0: Το οκτάωρο είναι 25 ένσημα το μήνα, το τετράωρο είναι 16 ένσημα το μήνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Χαριτίνη που λέει το εξής. Είμαι 60 ετών και έχω 35 χρόνια εργασία, παλιά ασφαλισμένη. Μπορώ να καταθέσω για πλήρη σύνταξη στα 62.
0: Με εξαγορά πλασματικού για να φτάσει 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Ναι. Μου φέρει ο κύριος Γιαννήρης τη ρήτρα Τσίπρα που μας ρώτησε ένας ακροατής. Λέει, η σύνταξη λέει με βάση το μέσο μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου, σε παρένθεση ρήτρα Τσίπρα, και όχι με βάση το μέσο μισθό της τελευταίας διετίας ή πενταετίας, όπως συνέβαινε λέει πριν το μνημόνιο Τσίπρα, οδηγεί σε μεγάλη.

0: μείωση στη συντάξη των νέων συνταξιούχων.
1: Α, όχι, δεν μιλάει για την Ρήτα Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που λέει.
0: Α.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου, όταν συζητάμε πολιτικά,
0: ναι,
1: ποιος μείωσε περισσότερο τις συντάξεις,
0: είναι
1: η κουβέντα.
0: Α,
1: αν τις μειώσαν οι προηγούμενοι
0: οι
1: με
0: επόμενοι
1: τις περικοπές, ναι, ή οι επόμενοι με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού έφερε μείωση των συντάξεων. Γιατί την έφερε τη μείωση των συντάξεων? Γιατί στον καινούριο τρόπο υπολογισμού, βέβαια έχει κρυφθεί συνταγματικός εδώ και μια 8-9 ετία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο 4387 του 2016 προέβλεψε ότι για να υπολογιστεί η σύνταξη δεν υπολογίζεις όπως ήταν πριν τον τελευταίο μισθό που ήταν στο δημόσιο, πριν ήταν ο τελευταίος μισθός, και στον ιδιωτικό τομέα η καλύτερη πενταετία στην τελευταία δεκαετία της ασφάλισης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα υπολογίζεις
0: στο σύνολο
1: όλο τον
0: εργασιακό βίο
1: από το 2002 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς που βγαίνουν τώρα υπολογίζονται 20 κάτι χρόνια. Όταν θα φτάσουμε, ας πούμε, το 2040, θα υπολογίζεται όλο
0: το σύνολο του εργασιακού βίου. Μάλιστα, κατανοητό. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζο, δικηγόρος εργατολόγος, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
9: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
8: Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Γιαγιά μου, τι έχεις?
12: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
11: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
12: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
11: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
12: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
11: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
12: αμέσως.
13: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε.

0: Μιλάμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μία πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της κυκλοφορού Κηφισού, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων επίσης στο ρεύμα εξόδου της κυκλοφορού Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λεωφόρο Σχιστού λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Βεϊκού από τη Γαλατσίου προς το Άλσος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορού Κηφισίας προς το Ψυχικό. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες συνολική μείωση που φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans επέβαλε έτοιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία και στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του Πατώμου Κυρέα παρέσυρε τμήμα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται άρση μετά τις 9 το πρωί. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια κατά την κρίση του πλοιάρχου. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, με εξαίρεση ένα δρομολόγιο από Ραφίνα για Μαρμάρη στις 8 το πρωί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχειρήσε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν και οχήματα παρασύρθηκαν. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία και πανεπιστήμια. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν συμβιβασμού στον σε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφεραν, όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League First του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητας.

0: πελάτες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό.
0: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Α. 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Σε αυτό το κρύο πρωινό της Πέμπτης, 15 του Οκτωβρίου, φτάσαμε και στα μισά του μηνά. Σήμερα η Καβάλα έχει επισκέψεις. Έχουμε κρουαζιερόπλοια. Εντάξει, είπαμε, θερμοκρασιακά τουλάχιστον συνθήκες δεν είναι καλές. Αλλά εδώ θα πρέπει να βάλουμε και μια άλλη παράμετρος που εμείς την υποτιμούμε. Βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των επισκεπτών. Οι επισκέπτες, συνήθως Βόρειο Ευρωπαίοι, λειτουργούν και σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Εννοώ, είναι έξω, κυκλοφορούν, ανακαλύπτουν νέους τόπους. Πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα 15 Οκτωβρίου είναι του Αγίου Λουκιανού, του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Είναι τα μπαστούνάκια που έχουν τα άτομα με προβλήματα όρασης για να κινούνται. Και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Να την τιμούμε κάθε μέρα. Καλό κάνει. Επίσης είναι η ημέρα υγείας του μαστού. Η Διεθνής ημέρα της αγρότησας. Και η Διεθνής ημέρα της Πιστωτικής Ένωσης. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Σήμερα έχει αρκετή. Είναι μεγάλη αυτή η λίστα. Σαν σήμερα το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Ενώ σαν σήμερα το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο στην Κο. Μουσική 15 Οκτωβρίου του 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικάνικους κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Στην ουσία σατιρίζει τον Χίτλερ. Την ίδια μέρα στην Ιταλία, στη Ρώμη, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση ενάντια στην Ελλάδα, που θα εκδηλωθεί 13 ημέρες αργότερα, στις 28 του Οκτωβρίου. Τέλος, σαν σήμερα ξεκινάει μια κρίση που πραγματικά, εάν δεν εκτονωνόταν, μπορεί να αφανιζόταν ολόκληρη η Φίλιος, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ξεσπά λοιπόν η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικάνος

Πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροσκαφών. Αυτοί οι πύραυλοι είναι ρώσικοι. Ξεκινάει ο αποκλεισμός της Κούβας και το τελεσίγραφο. Τους αποσύρεται ή τους βομβαρδίζουμε. Βεβαίως αυτό θα προκαλούσε και αντεπίθεση των Ρώσων και απάντηση των Αμερικάνων. Πυρηνικός όλεθρος δηλαδή. Ευτυχώς τα βρήκανε, έστω και την τελευταία στιγμή.

Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα θα έχουμε συννεφάκια στον ουρανό, όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Αραιή η συννεφιά. Από εδώ και πέρα πλέον το ενδιαφέρον μας θα πηγαίνει στη θερμοκρασία. Για σήμερα το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 18 βαθμοί Κελσίου. Το ανώτερο δεν σημαίνει ότι θα έχουμε όλη την ημέρα 18. Ξεκινάει η μέρα και κάτω από τους 10. Αύριο Παρασκευή τα σύννεφα θα είναι πιο βαριά. Και υπάρχει μια πιθανότητα ασθενούς βροχής. Αλλά το κυριότερο εδώ είναι ότι θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Το ανώτερο για αύριο θα είναι 14. Και ίδιο σκηνικό θα έχουμε και το Σάββατο. Μια μικρή άνοδο την Κυριακή. Θα έχει ηλιοφάνεια την Κυριακή, 17-18 βαθμοί Κελσίου. Μπορεί η κακοκαιρία να μην χτύπησε την περιοχή μας. Σε άλλα σημεία της χώρας μας όμως είχαμε ακόμα και νεκρό εκεί στη Ρόδο. Έναν άνθρωπο που εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, παρασυρμένος από τα ρεύματα και από τα ρέματα. Και η Ρόδος χτυπήθηκε και η Βόρεια Εύβοια χτυπήθηκε. Αυτό το σημείο ότι η Βόρεια Εύβοια πραγματικά είτε από το νερό είτε από τη φωτιά χτυπιέται.

Ένα σημείο βεβαίως που χτυπήθηκε περισσότερο είναι εκτός ελληνικής επικράτειας, είναι η Κωνσταντινούπολη. Οι σκηνές και οι φωτογραφίες που είδαμε, πραγματικά πλημμύρα κανονική. Και υπάρχει και ένα βιντεάκι με ένα 14χρονο, ο οποίος πατάει σε μια λακκούβα με νερό στο δρόμο και βρίσκει τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία. Τώρα στα υπόλοιπα, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε μια τροχιά η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το έργο ζήτησε την άδεια, την απαραίτητη άδεια από το ελληνικό δημόσιο. Και βεβαίως κάποιες κινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με ναύτεξ. Προχωράμε και σας είπα ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θα φτάσουμε στο σημείο που πέραν των γραφειοκρατικών θα αρχίσουν και οι πράξεις. Θα αρχίσει και η παρουσία του ειδικού ερευνητικού σκάφους στην περιοχή. Και εκεί θα δούμε. Αυτό που λέμε συνέχεια είναι να μην φτάσουμε να παίζουμε με τις λέξεις. Να λένε οι Τούρκοι ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια, να λέμε εμείς ότι όχι, οι Γάλλοι δεν ζήτησαν άδεια, ζήτησαν άδεια μόνο από μας. Κάπου εκεί φαίνεται ότι θα κυμανθούν τα πράγματα και ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνω. Γιατί εδώ τίθενται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Γιατί εδώ υπάρχουν και δηλώσεις.

δυναμικές δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που αρχίζει σήμερα η περίοδος διάθεσης του, 1,55 θα είναι η μέση τιμή, αρκετά ψηλότερη από την τιμή που είχαμε όχι στο τέλος της περσινής περίοδου, γιατί τα είχε φτάσει και 1,70 από θυμάμαι, αλλά κανένας δεν έπαιρνε και κανένας δεν ενδιαφερόταν γιατί ξεπεράσαμε το χειμώνα. Έτσι πάμε, να περάσουμε και αυτό το χειμώνα. Να πάμε στο καλοκαίρι, να πάρουμε ανάσα. 1,55 λοιπόν, που είναι, επαναλαμβάνω, αρκετά υψηλότερη από τις εποχές που ήταν 1,10, 1,15, κάπου εκεί και 20. Και το θεωρούσαμε πάρα πολύ ακριβό. Με την επιδότηση των 40 λεπτών. Είναι 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια. 20 λεπτά είναι για το ντίζελ, επιδότηση 10 συν 10, 10 ο ένας, 10 ο άλλος, κράτος και δηληστήρια, και 10 λεπτά για την αμόλυβδη, εκεί μόνο το κράτος, τα δηληστήρια όχι. Μία από τα ίδια, δεν θα ισοπεδώσουμε, δεν θέλουμε να ισοπεδώσουμε. Δεν είναι μία από τα ίδια, είναι κάτι όμως που θα ελαφρύνει σημαντικά, όχι. Ξεκάθαρα, όχι. Εδώ η λύση είναι μία, έρχεται και από πολλές πλευρές της αντιπολίτευσης που τώρα το υιοθετούν. Κάποιες πλευρές που όταν ήταν στην κυβέρνηση ούτε καν το συζητούσαν, να τα θυμούμαστε κι αυτά, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε τον υψηλότερο. Και εδώ, κάνοντας κουβέντα και με τον κύριο Βιλιάρδο χθες, Βασίλης Βιλιάρδος, οικονομολόγος, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, της Ελληνικής Λύσης, μας είπε ότι να το μειώσουν και να μην έχουν τόσο πολλά υπερκέρδη. Γιατί πολλές φορές λένε στην κυβέρνηση, ναι, να το μειώσουμε, αλλά πού θα βρούμε αυτά τα χρήματα που δεν θα πάρουμε. Να μην πάρετε τόσα χρήματα, είναι η απάντηση. Να μην έχετε τόσα υπερπλεονάσματα, ξαναλέμε. Γιατί οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι έκτακτες. Ελπίζουμε να είναι έκτακτες και κάποια στιγμή να ισορροπήσουμε. Και σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει η προτεραιότητα να είναι η κοινωνία. Οι ανάγκες της. Και ξέρετε, το λέμε και το ξαναλέμε και όλος ο κόσμος πρέπει να το λέει και να το ξαναλέει, να πιέζει. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα της πίεσης είναι οι 120 δόσεις. Πριν τις αποφασίσουν στην κυβέρνηση έλεγαν όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για τις 120 δόσεις γιατί θα δώσουμε κακό παράδειγμα. Όταν όμως τα πράγματα ζόρισαν, η απόφαση άλλαξε. Να πιέσουμε και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι χαρακτηριστικό. Πας και βάζεις βενζίνη 20 ευρώ για να βγάλεις την εβδομάδα σου και λίγα λέω, αλλά τέλος πάντων ένα μέσο όρο το βάζω και τα μισά και παραπάνω είναι βάρη. Είναι φορολογία, είναι ειδικό τέλος κατανάλωσης, είναι ΦΠΑ. Βάζεις δηλαδή λιγότερο από 10 ευρώ πραγματικού προϊόντος βενζίνης ή πετρελαίου.

Χθες μιλήσαμε, όπως είπαμε, με τον κύριο Βιλιάρδο και μιλήσαμε επίσης και για το γεγονός ότι δεν μπαίνει και πλαφόν στα δηληστήρια, που στην ουσία λειτουργούν μονοπωλιακά στη χώρα μας. Δύο είναι. Και πάλι, για να ελαφρυνθεί ο κόσμος, αυτός είναι ο στόχος. Ξέρετε, και το έχω διαπιστώσει,

αν ακούτε κουβέντες γνωστών, για παράδειγμα μέσα στο σούπερ μάρκετ βρίσκεσαι με ένα γνωστό και λες ένα γεια και τι γίνεται. Μία από τις κουβέντες τώρα πλέον, τις βασικές κουβέντες πέρα από τα του καιρού που άλλαξε, που έπεσε η θερμοκρασία, είναι πώς τη βγάζουμε στο σπίτι. Αν έχουμε ανάψει. Κανένας δεν έχει ανάψει. Το άναμα πάει στις επιλογές για τη θέρμανση. Και όλοι λένε, να βάλω μια ζακετούλα στο σπίτι, να κλείσω τα παράθυρα, εννοείται. Τέτοια πράγματα. Το καθυστερούμε όσο πολύ, πιο πολύ περισσότερο. Θα έρθει όμως και η στιγμή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε ένα ζήτημα που μας συγκλώνησε. Να μιλήσουμε για ένα ζήτημα που μας συγκλώνησε. Όχι μόνο εδώ την περιοχή μας, αλλά και την κοινωνία την ελληνική γενικότερα. Μιλάμε για τον θάνατο του Άννη στο γήπεδο, εκεί στην Παναγία της Θάσου. Και βεβαίως οι συνέπειες. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η προανάκριση της αστυνομίας είναι στη φάση της ολοκλήρωσής της. Μαθαίνουμε ότι η οικογένεια του Άννη, και πολύ καλά έχει κάνει, έχει θέσει, έχει βάλει δικό της νομικό εκπρόσωπο να παρακολουθεί τις διαδικασίες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, οι ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο Δήμος Καβάλας προσανατολίζεται, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα των στελεχών της για τα γήπεδα μέσα στα όρια του Δήμου Καβάλας, να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίες, όπως έγινε στο Δήμο Παγκαίου πριν από αρκετές μέρες, έτσι ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει στα γήπεδα αυτά και μετά να ξαναπάρουν άδεια. Φαίνεται όμως ότι από ό,τι γνωρίζω, αυτή η άδεια ανάκλησή της δεν θα είναι πολυήμερη. Θα έχουν γίνει αρκετά πράγματα, θα γίνει και πάλι αυτοψία και θα δοθεί η άδεια. Βασικά, αυτό που γίνεται, και προσέξτε, όχι μόνο στην περιοχή μας, έχει θεωρηθεί όλος ο ποδοσφαιρικός χάρτης. Έχουν σταματήσει πρωταθλήματα, που τώρα βεβαίως σιγά σιγά ξαναρχίζουν. Όλοι, προκειμένου να είναι σίγουροι, γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τα μέτρα απόστασης αγωνιστικού χώρου, περίφραξης ή κερκίδων, όλοι πάνε στο ανώτατο όριο, πάνε στα 5 μέτρα. Αυτό το όριο, κρατήστε το αυτό που θα σας πω, και επειδή η νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη, θα παίξει σημαντικότατο ρόλο στην απόδοση των ευθυνών. Γιατί κάποιοι ευθύνονται. Το κρατάμε αυτό για το μέλλον. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Καβάλας, η απόφαση είναι ελλειμμένη, 5 μέτρα σε όλα τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά, και επίσης κάποια ειδικά μαξιλαράκια του τύπου αυτά που έχουμε στο κλειστό της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου για τα κάγκελα, κάποια αφρολέξ δηλαδή, θα τοποθετηθούν σε όλα τα γήπεδα που είναι κοντά ο αγωνιστικός χώρος με τον τοίχο. Γιατί υπάρχουν και τέτοια γήπεδα που είναι μικρά,

Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην οδό Ιωκάστης. Πάνω στον Άγιο Λουκά. Από την Αγία Παρασκευή, η ανηφόρα ή η κατηφόρα τέλος πάντων, που συνδέει αυτές τις δύο συνοικίες. Η βασική, ο βασικός οδικός άξονας. Εκεί υπάρχει ένα παράδοξο. Υπάρχει ένα σπίτι, όπου βεβαίως είναι νόμιμο, δεν το συζητάμε. Προφανώς έγινε το σπίτι και μετά έγινε ο δρόμος. Διανύχτηκε τέλος πάντων ο δρόμος. Γιατί σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Αν κάποιος πεζός είναι από εκείνη την πλευρά, πρέπει να κατεβεί στο δόστρωμα, να περάσει το σπίτι και να ξαναανεβεί στο πεζοδρόμιο. Το ιδιαίτερο σε αυτό το σπίτι

σπίτι είναι το μπαλκόνι στον πρώτο όροφο. Αυτό το μπαλκόνι πριν από 2-3 χρόνια ήταν σε όλο το μήκος του διαμερίσματος, του πρώτου ορόφου. Μετά μειώθηκε, επειδή πολλά βαριά οχήματα, φορτηγά ψηλά, έβρισκαν και χτυπούσαν αυτό το μπαλκόνι, οι ιδιοκτήτες το κόψαν στο μισό. Όμως ακόμα και τώρα πρόβλημα υπάρχει. Περνάμε καθημερινά από το σημείο και επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει, η αστυνομία αποφάσισε σε εκείνο το σημείο η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα. Αν δηλαδή έχουμε ταυτόχρονη κίνηση από τη μία και την άλλη κατεύθυνση, αυτοί που κατεβαίνουν δεν έχουν προτεραιότητα. Αφήνουν να ανεβούν οι άλλοι, οι απέναντι, μέχρι να τελειώσει η κυκλοφορία και να έρθει η σειρά τους. Τα έχουμε και αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών, ειδικής κάναβης, που βρέθηκε σε ειδική κρύπτη, σε ένα φορτηγό που είχε κατασχεθεί, τέλος πάντων δεν ήταν κατασχεμένο, ήταν, είχε κάποιες παραβάσεις και ήταν στο τελωνείο της Κομωτινής, εκεί στη Ροδόπη. Σήμερα θα έχουμε την απολογία, συγγνώμη, όχι σήμερα, αύριο θα είναι η απολογία στον ανακριτή των δύο συλληφθέντων. Και οι πέντε που συγκροτούσαν αυτή την ομάδα που διακινούσαν αυτές τις μεγάλες ποσότητες χασίς είναι από την περιοχή μας, είναι από την Καβάλα. Έχουν συλληφθεί οι δύο που σας είπα ότι ναι, αυτοί και κάποιοι που αναζητούνται έχουν λευκό ποινικό μετρό. Να δούμε τι θα πούν. Ο επικεφαλής αυτής της ομάδας είναι αυτός που είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τέτοιου είδους ζητήματα. Αναζητείτε. Να θυμίσω ότι το φορτηγό είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και οι πληροφορίες λένε ότι θα ερχόταν στην περιοχή μας και υπήρχε δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα ήταν αυτή η ποσότητα μόνο για εδώ, για την Καβάλα ή την περιφέρεια. Α, και κάτι ακόμα που λέγαμε για τα γήπεδα. Να προσθέσω, γιατί τώρα το σημείωσα, το είδα. Το κορυφαίο είναι να αυξηθούν οι συνθήκες ασφάλειας, τα μέτρα ασφάλειας τέλος πάντων, και αν δεν γίνει αυτό, να μην ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να μην ξεκινήσουν οι αγώνες. Είναι δευτερεύον αυτό το ζήτημα. Γιατί όλο και περισσότερο, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο αυξάνεται η πίεση. Τι θα κάνουμε ρε παιδιά, θα μπούμε στο γήπεδο, θα παίξουμε επιτέλους. Να παίξουμε, κανείς δεν λέει να μην δεν παίξουμε. Να παίξουμε όμως με συγκεκριμένες συνθήκες. Και εδώ πρέπει και οι Δήμοι να αναλάβουν ευθύνες. Να διορθώσουν ή να αλλάξουν ακόμα και τις διαγραμμίσεις. Να μην κάνουν τίποτα άλλο, να αλλάξουν τις διαγραμμίσεις. Η διοίκηση της ΕΠΣ Καβάλας, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει μια σειρά συζητήσεων σε διάφορους δήμους. Ξεκίνησε από το Παγκαίο, πήγε στον Έστω, τώρα εδώ και χθες, αν θυμάμαι καλά, αν έμαθα καλά μάλλον, και στην Καβάλα, με ομάδες, με παράγοντες των σωματείων. Όλοι θέλουν να επιστρέψουν στο γήπεδο, αλλά το κορυφαίο, είπαμε, είναι αυτό, το σωστό, η ασφάλεια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον δεν προβλέπεται να ξεκινήσουν πρωταθλήματα. Να το αφήσουμε στην άκρη. Να πιέζουμε δήμους να κάνουν αυτά που πρέπει στα γήπεδα.

Και πάμε να πούμε επίσης για τα γήπεδα, θα κάνουμε μια κουβέντα μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτάκια. Γιατί είναι ένα θέμα πάλι που έτσι έχει επανέλθει. Δεν θα φύγει, δεν θα το αφήσουμε να φύγει. Και μιας και λέμε και για τα γήπεδα, κάτι έτσι ωραίο. Πολλές φορές έχουμε δει και στα site, τα τοπικά και σε εφημερίδες, μία Αλεπού που κυκλοφορεί εκεί στις δυτικές συνοικίες της Καβάλας. Έχει ξεκινήσει πάνω από την Νεάπολη, κατέβηκε στην Καλαμίτσα, την είδαν ακόμα και εκεί στην Ιχθυόσκαλα. Τις προάλλες βρέθηκε και στο Βερούλιο να κάνει προπόνηση. Την είδαν εκεί οι γυμναστές και οι παιδιά, την αφήσαν στην ησυχία της, αλλά πολλές φωτογραφίες βγήκαν και βιντεάκια με την Αλεπού να κυκλοφοράει στο Βερούλιο. Όλο και κατεβαίνει η Αλεπού, πάει προς το κέντρο. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Καβάλας μαζί με δύο αντιδημάρχους θα βρεθούν στην Κύπρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδερφοποίησης με το Δήμο Αμοχώστου της Κύπρου. Θα είναι η δεύτερη φάση αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να έχουμε στενότερες δεσμούς με το συγκεκριμένο Δήμο και βεβαίως να υπάρχουν έτσι ανταλλαγές πολιτιστικές και να υπάρχει μια στενή σχέση.

Κλείνοντας και πριν πάμε λίγο και τα αθλητικά, να πούμε ότι για αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο έχει πάρει θέση και η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών. Η οποία κάνει λόγο για κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων στις παθολογικές κλινικές. Προβλήματα με τους αναισθησιολόγους δεν είναι πλέον αρκετοί, αλλά και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά τα λένε επίσημα, επαναλαμβάνω, οι νοσοκομειακοί γιατροί, όχι ο σύλλογος εδώ της Καβάλας, η Ομοσπονδία. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα αθλητικά. Χθες η βραδιά ήταν ποδοσφαιρική. Χορταστική θα τη χαρακτήριζα. Η ΑΕΚ τα πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε, αδικήθηκε με το πέναλτι που καταλογίστηκε. Δεν ήταν πέναλτι. Το είδε και το ξαναείδε στο ΒΑΡ ο διαιτητής και ο βαρίστας διαιτητής. Τι είδε εκεί, χέρι. Πάνω στον κορμό του ποδοσφαιριστή ήταν το χέρι. Τι να το κάνει, να το κόψει. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν πέναλτι σε καμία των περιπτώσεων. Δόθηκε όμως, επαναλαμβάνω, αδικήθηκε η ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτή η εικόνα που ήταν του πρώτου μέρους. Από ό,τι αντιλήφθηκα, η ΑΕΚ δεν έχει εφεδρίες, δεν έχει πάγκο. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο δέχτηκε 2 γκολ, μέσα 3 λεπτά έχασε 3-1. Το παιχνίδι όμως που μας μένει είναι αυτό που έγινε στην Ιταλία, στη Ρώμη. Να είσαι η Ρώμα. Να προηγείσαι, να ισοσοφαρίζει ο Εμπαπέ, να φτάνεις κάπου εκεί στο 60, να προηγείσαι με 3-1 επί της Ρεάλ, επαναλαμβάνω, να φτάνεις στο 82-83, πόσο ήταν, να είναι 3-1 και μέσα σε 7 λεπτά να τρως 3 γκολ. Αδικείς τον εαυτό σου, ξεκάθαρα, ο λόγος για τη Ρώμα και βεβαίως τα εύσημα στη Ρεάλ, το γύρισε το παιχνίδι. Όπως επίσης εύσημα και στην Paris Saint-Germain, στο Manchester με τη City. Αλλά και στην Liverpool, 6 έριξε, 3-6. Τι παιχνίδι ήταν αυτό. Στον όμιλο της ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι.

0: Εδώ στα δικά μας να πούμε ότι ο ΑΟΚ θα παίξει την Κυριακή στις 4 στο Παραλιμνίο. Θα έχει και κόσμο, θα έχει και οργανωμένη εκδρομή. Κυριακή επίσης θα παίξει και η ομάδα των Πανθύρων. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας και είναι η ώρα για την πρώτη νίκη. Υποδέχεται την ομάδα των Ιωαννίνων. Αφήσαμε Αθηναϊκούς και Παναθηναϊκούς, πάμε στα δικά μας κυβικά. Πάμε τώρα και στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Α. 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε επίσης και στην κουβέντα που κάναμε για τα γήπεδα, για τις αθλητικές υποδομές σε όλη την Καβάλα, σε όλο τον νομό. Πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για τον αθλητισμό στον Δήμο του Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποσμπότη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο Δήμος Παγκαίου μπορώ να πω ότι πρωτοπόρησε και είχε τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά μετά την τραγωδία, γιατί περί αυτού πρόκειται, του θανάτου ενός 16χρονου παιδιού εκεί στη Θάσο, και αμέσως προχώρησε σε κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Να ανακληθούν οι άδειες στα γήπεδα και να γίνουν και εργασίες, όποιες μπορούσαν να γίνουν, για να έχουμε καλύτερες συνθήκες ασφάλειας. Ποιες είναι τώρα οι συνθήκες στα γήπεδα του Δήμου σας, κύριε Μποσμπότη?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έπρεπε για άλλη μια φορά μια τραγωδία να κινητοποιήσει τους πάντες. Αλλά βλέπω ότι κινητοποιούμαστε μόνο στην Καβάλα και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περνάει στα ψηλά μια τέτοια τραγωδία. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα αντιδράσεις και κάποιες κινήσεις και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά και από το Υπουργείο Αθλητισμού, όπου δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
0: Από αυτό, ναι. Σε αυτό πραγματικά και εμένα μου προκαλεί τεράστια εντύπωση. Είναι σαν να μην υπήρχε το περιστατικό.
1: Έτσι, έτσι.

0: Απλώς εγώ και ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ στην προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου επεξεργαζόμασταν τις προτάσεις της Επιτροπής προς το συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στην Καλαμάτα 5 με 7 Νοεμβρίου, έθεσα το θέμα. Υπήρξε η εισήγησή μου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και θα απασχολήσει το συνέδριο όλων των δημάρχων για αυτό το θέμα της αδειοδότησης και της ασφάλειας των γηπέδων. Με στόχο, σαν Κεντρική Ένωση Δήμων πλέον, να διεκδικηθούν ποσά, να διεκδικηθούν χρήματα για να έχουμε ασφαλείς εγκαταστάσεις με μόνιμες αδειοδοτήσεις και όχι με αυτές τις προσφυγές.
1: Ακριβώς. Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Και να πω και κάτι άλλο, με μεγάλη χαρά είδα χθες ότι ο Υπουργός Εσωτερικών επιχορηγεί τον Δήμο Ιωαννίνων με 850.000 ευρώ για βελτίωση των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Δηλαδή στα Γιάννενα κάναν αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα, να γίνει μια μελέτη αναδήμο, να δούμε τι χρειάζονται όλα τα κήπεδα και να ανοίξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Εσωτερικών, οπότε να φτιαχτούν τα γήπεδά μας σε ένα βάθος διετίας και από εκεί και πέρα να μιλάμε για ασφαλείς συνθήκες αγώνων. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι το μελλοντικό. Τώρα πάμε στο διατάφτα.
1: Ναι.
0: Μετά λοιπόν το τραγικό γεγονός, εμείς κινητοποιηθήκαμε άμεσα και αναστήλαμε όλες τις άδειες των γηπέδων. Σε κάποια πιθανόν θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Αλλά στα 11 τα 15 γήπεδά μας αναστήλαμε τις άδειες. Με αποτέλεσμα να απαγορεύεται να γίνει και αγώνες αλλά και προπονήσεις. Γιατί και στην προπόνηση μπορεί να κινδυνεύσει ο αθλητής.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: όντως.
0: Μην βγάζουμε και την προπόνηση εκτός και η προπόνηση λοιπόν απαγορεύεται. Και επεξεργαστήκαμε, ήδη μελετήσαμε το κάθε γήπεδο, μελετήσαμε και την νομοθεσία. Γιατί και η νομοθεσία δεν είναι απόλυτα.
1: Εδώ θα είναι η επόμενη ερώτηση αυτή. Ας πάμε λίγο στις καταστάσεις που υπάρχει εδώ και θα φτάσουμε στο νομικό πλαίσιο.
0: Ήδη έχει γίνει η αποτύπωση των γηπέδων μας και βλέπουμε και εμείς καταλήξαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σε όλα τα γήπεδα ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων. Από οποιοδήποτε σημείο που ενοχλεί. Είναι περίφραξη, είναι πάσαλος, είναι ο πυλώνας, 5 μέτρα ζώνη ασφαλείας και από τις γραμμές τέρματος και από τις πλάγιες γραμμές. Οπότε κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Είμαστε έτοιμοι εντός των υπονοημένων ημερών να βγουν οι πρώτες άδειες, όπου πλέον θα υπάρχει σε όλα τα γήπεδα ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων και στην άδεια θα αναγράφονται και οι διαστάσεις του γηπέδου. Τι μένει αφαιρώντας τα 5 μέτρα. Ναι. Και αν αυτό το γήπεδο μπορεί να γίνει αγώνας ή όχι, ας μας το πει η διοργανώτρια.
1: Βεβαίως.
0: Είναι... Για τα τοπικά είναι η ΕΠ, για τις εθνικές κατηγορίες είναι η ΕΠΟ. Αυτοί θα αποφασίσουν αν μπορεί να γίνει. Εμείς θα έχουμε ένα ασφαλές γήπεδο με τις διαστάσεις που μας βγαίνει σε κάθε γήπεδο.
1: Πείτε μου λίγο από την αυτοψία που κάνατε, από την έρευνα που κάνατε, υπήρχαν ελλείψεις, υπήρχαν ζητήματα πέρα των 5 μέτρων. Γιατί φαντάζομαι ότι τα περισσότερα γήπεδα δεν είχαν 5 μέτρα απόσταση αγωνιστικού χώρου περίφραξης. Τώρα θα το κάνουμε. Υπήρχαν και άλλα ζητήματα ασφάλειας.
0: Δείτε, εντάξει, έχουμε αποδητήρια που θέλουν συντήρηση. Υπάρχουν και άλλα
1: προβλήματα. Για την ασφάλεια μιλάω, κύριε Δήμαρχε.
0: Όχι, άλλα ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Όχι,
0: όχι, okay. Δεν υπάρχουν. Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Οπότε καταλήγουμε σε αυτό. Ότι παντού εμείς θα έχουμε μια ζώνη 5 μέτρων σε όλα μας τα γήπεδα και αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει σε όλα τα γήπεδα και όχι μόνο του Δήμου Παγκαίου, αλλά και των υπολείπων Δήμων.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί,
1: το ελάχιστο.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ζώνη των 5 μέτρων, όταν μια ομάδα πάει φιλοξενούμενη, έχει το δικαίωμα να κάνει ένσταση πριν καν αρχίσει ο αγώνας για καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου και να την κερδίσει αυτή την ένσταση.
1: Όντως,
0: άρα πρέπει
1: όντως
0: όλοι να προσαρμοστούν σε αυτό.
1: Έχουν αλλάξει αυτές οι διαστάσεις στα γήπεδα στην περιοχή σας ή θα γίνει σε διαδικασία?
0: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και εντός των επόμενων ημερών θα βγουν οι πρώτες άδειες με τα καινούργια πλέον όρια.
1: Ωραία.
0: Όπου θα λέμε 5 μέτρα έχουμε γύρω-γύρω και για να μην κάποιος σε κάποια στιγμή θελήσει και αλλάξει τις γραμμές. Το κουρέψαμε το χόρτο και το μεγαλώσαμε.
1: Ναι, ξυπνάδες.
0: Σε κάθε άδεια θα αναγράφονται οι ακριβείς διαστάσεις του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, προχθές βγάλαμε στο Ορφάνι και λέμε οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 64-59. Έλα, κύριε ΕΠΟ, μπορείς να κάνεις αγώνα εδώ. Κάντουν τον αγώνα. Βγάλαμε άδεια στο Φρύνι, όπου οι διαστάσεις είναι 54-95. Θα αναφέρεται σε κάθε άδεια και η ακριβή διαστάση του κάθε γηπέδου. Mm-hmm. Για να διευκολύνεται και ο έλεγχος και από πλευρά διαιτητού και όποιου άλλου θέλει.
1: Βεβαίως, και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Γιατί και ενδιαφέρεται και η αντίπαλη ομάδα. Γιατί και αυτοί παίκτες έχει ανθρώπους. Με ανθρώπους αποτελείται αυτή η ομάδα. Τώρα, πάμε σε αυτή την ερώτηση. Πάμε σε αυτό. Γιατί και εγώ το έψαξα. Άκρη δεν έβγαλα, κύριε Μποσμποτή. Αναφορικά με

0: πόσα είναι τα απαιτούμενα μέτρα απόσταση αγωνιστικού χώρου κάποιου εμποδίου, δηλαδή της κερκίδας, της περίφραξης. Εσείς ναι. από αυτήν την προσπάθειά σας τι βγάλατε, ποιος είναι το συμπέρασμα, ποια είναι ναι, η minimum απόσταση.
1: Το συμπέρασμα είναι τα 5 μέτρα. Αυτό το αναφέρει στο εγχειρίδιο, στο τεχνικό εγχειρίδιο για τα γήπεδα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι ένα εγχειρίδιο του 2010 ναι. που μιλάει ξεκάθαρα για 5 μέτρα περιμετρικά.
0: Για όλα τα γήπεδα, για όλες τις κατηγορίες.
1: Για όλες τις κατηγορίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον ΚΑΠ, στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, που εκεί τι λέει.
1: Η ΕΠΟ κάθε χρόνο. Η ΕΠΟ στον ΚΑΠ του 24 έλεγε 5 μέτρα. Στον ΚΑΠ του 26-27 που ισχύει τώρα δεν μιλάει για περιμετρικά πόσο πρέπει να είναι, αλλά λέει οι πάγκοι των ομάδων πρέπει να είναι έξω από την ζώνη ασφαλείας των 5 μέτρων. Άρα εμέσως πάλι το καθορίζει.
0: Το λέω αυτό, δήμαρχε, αντιδήμαρχε, γιατί και εγώ τα έψαξα αυτά και ειδικά για τους ΚΑΠ και τα λοιπά, αλλά βλέπω κάποια νούμερα να μιλάνε για 2,5 μέτρα, κάποια νούμερα να μιλάνε για 3 μέτρα για τις μικρότερες κατηγορίες και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι ισχύει. Βεβαίως μπορεί να είναι της Ομοσπονδίας αυτό που ισχύει ή της Γενικής Γραμματείας, είναι η υπερκείμενη αρχή, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπω και...
1: 10, ναι. μιλάει ξεκάθαρα για 5 μέτρα περιμετρικά.
0: Για όλα τα γήπεδα, για όλες τις κατηγορίες.
1: Για όλες τις κατηγορίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον ΚΑΠ, στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εκεί τι λέει.
1: Η ΕΠΟ κάθε χρόνο. Η ΕΠΟ στον ΚΑΠ του 24 έλεγε 5 μέτρα. Στον ΚΑΠ του 26-27 που ισχύει τώρα δεν μιλάει για περιμετρικά πόσο πρέπει να είναι, αλλά λέει οι πάγκοι των ομάδων πρέπει να είναι έξω από την ζώνη ασφαλείας των 5 μέτρων. Άρα εμέσως πάλι το καθορίζει.
0: Το λέω αυτό, δήμαρχε, αντιδήμαρχε, γιατί και εγώ τα έψαξα αυτά και ειδικά για τους ΚΑΠ και τα λοιπά, αλλά βλέπω κάποια νούμερα να μιλάνε για 2,5 μέτρα, κάποια νούμερα να μιλάνε για 3 μέτρα για τις μικρότερες κατηγορίες.

0: Το λέω αυτό, δήμαρχε, αντιδήμαρχε. Γιατί? Γιατί και εγώ τα έψαξα αυτά, και ειδικά για τους ΚΑΠ και τα λοιπά. Αλλά βλέπω κάποια νούμερα να μιλάνε για 2,5 μέτρα, κάποια νούμερα να μιλάνε για 3 μέτρα για τις μικρότερες κατηγορίες. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι ισχύει. Βεβαίως μπορεί να είναι της Ομοσπονδίας αυτό που ισχύει ή της Γενικής Γραμματείας. Είναι η υπερκείμενη αρχή. Αλλά για, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βλέπω και αυτές τις διαστάσεις.
1: Βλέπετε λοιπόν τι πανσπερμία νομοθεσίας υπάρχει, αλλά πέρα από εμείς βασιζόμενοι στο εγχειρίδιο της γραμματείας του 2010 και στους ΚΑΠ, στον ΚΑΠ του 2026, που μιλάει ότι οι πάγκοι πρέπει να είναι έξω από τα 5 μέτρα,
0: ναι,
1: θεωρούμε ότι πάμε, είναι ο ΚΑΠ λέει οι διαφημιστικές πινακίδες μπορεί να είναι και σε απόσταση 4 μέτρων και στα κόρνερ 3 μέτρων από τη γραμμή ασφάλειας, θεωρώντας ότι η διαφημιστική πινακίδα δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο...
0: Ναι, όσο κάποιο σταθερό σημείο, ναι, βεβαίως, μια κολόνα, μια στίχος.
1: Βλέπουμε και σε επίπεδα της Αλφα Εθνικής κάποιες πινακίδες που είναι κοντά. Το οριοθετεί ο ΚΑΠ 26, λέει ότι οι πινακίδες μπορεί να είναι και σε 4 μέτρα απόσταση από την πλάγια γραμμή.
0: Φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά τα μέτρα που έχετε πάρει, οι παράγοντες των ομάδων, των σωματείων, των γηπέδων εκεί, είναι σύμφωνοι. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, έτσι?
1: Πέρα από κυρίες και φέτες, δεν υπάρχει μια γκρίνια. Θέλουμε να κάνουμε προπόνηση, θέλουμε να κάνουμε το άλλο. Δεν μια γκρίνια υπάρχει, μια πίεση υπάρχει, αλλά σαφέστατα όλοι κατανοούν ότι αυτό που προέχει είναι η προστασία των παιδιών, των αθλητών. Mm-hmm. Δεν μπορεί δίπλα στο κόρνι, στο ένα μέτρο, να είναι τα τσιμέντα του πυλώνα και να ανοίγουμε τα κεφάλια μας εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Το κατανοούν. Το κατανοούν όλοι και θα προσαρμοστούν όλοι σε αυτό που ούτως ή άλλως θα ισχύσει για το Δήμο Παγκύρου.
0: Άρα οι ιδιοκτήτες των γηπέδων, που είναι οι δημοτικές αρχές, πρέπει να κάνουν, πράξεις, να μην είναι μόνο στα λόγια, να γίνονται γιατί δίνουν και άδειες. Εσείς κάνατε την ανάκληση των αδειών, έτσι? Είστε και υπεύθυνοι, σύμφωνα με τον νόμο.
1: Έτσι, ναι, με τον νόμο υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι που έχουν τα γήπεδα. Εκτός αν κάποιο γήπεδο είναι ιδιοκτησία.
0: Εθνικό, τέλος πάντων, ναι.
1: Ή όπως είναι εδώ σε εμάς το ενωσιακό, το οποίο είναι το χειρίζεται ένας ιδιώτης, αλλά παρατάστα και για το ενωσιακό την άδεια την εκδίδει ο Δήμος Παγκαίου.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι μόνο τα γήπεδα ποδοσφαίρου, είναι και οι άλλες αθλητικές υποδομές. Είναι τα κλειστά γυμναστήρια. Φαντάζομαι εκεί και ειδικά της Ελευθερούπολης, τώρα που ανακαινίστηκε, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Και εδώ έχουμε τα προβληματάκια μας. Τα κλειστά γυμναστήρια θέλει ζώνη ασφαλείας 2 μέτρων, την οποία και εμείς δεν την είχαμε και τη δημιουργούμε οριακά τώρα.
0: Για τη Γεργανή μιλάμε ή για την Ελευθερούπολη?
1: Για την Ελευθερούπολη. Η Γεργανή έχει 3 μέτρα και δεν έχουμε πρόβλημα. Για την Ελευθερούπολη, που είναι το παλιό γυμναστήριο που κάνουμε, το μεγαλώνουμε, το κάνουμε, παρά τα αυτά έχουμε το πρόβλημα με τη ζώνη των 2 μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία και αυτή την τακτοποιούμε.
0: Πάντως, βλέποντας και τους αγώνες του γυμναστικού, κύριε Μποσμπότη, ναι, το γήπεδο είναι μικρό, αλλά είναι σύγχρονο. Χαίρεσαι να το βλέπεις. Χαίρεσαι έτσι τις συνθήκες, έτσι.
1: Είναι ένα πολύ μοντέρνο γήπεδο, τα ηλεκτρομηχανολογικά του είναι τέλεια, όλα είναι πολύ καλά, θέρμανση, τα πάντα του είναι καλά. Έχουμε ένα πρόβλημα με την ζώνη ασφαλείας που και εκεί δημιουργούμε, καταργώντας ένα σκαλοπάτι στην κερκίδα, θα λυθεί και εκεί το πρόβλημα για να είμαστε στα 2 μέτρα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα άλλο πρόβλημα, να πάμε πάλι στα ανοιχτά, είναι το θέμα των δοκαριών, όπου και εκεί δεν υπάρχει.
0: Α, βεβαίως. Ναι, αν είναι αλουμινένια ή όχι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Γιατί, για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία μας λέει ότι τα δοκάρια μπορεί να είναι ξύλινα, σιδερένια ή αλουμινένια. Η δε ΕΠΟ μας λέει τα δοκάρια πρέπει να είναι από αλουμίνιο ή παρενθερές υλικό. Έκανα έτοιμα στην αίθουσα να μας πει τι δοκάρια απαιτούνται. Απάντηση βέβαια δεν πήραμε. Τώρα ελπίζω κάποια στιγμή να μου απαντήσω. Ρωτώντας ποιο είναι το παρενθερές υλικό προς το αλουμίνιο ή αν μπορούν να συνειδητοποιηθούν σιδερένια δοκάρια. Η ΦΥΜΑ βέβαια λέει τελείως ασαφώς δοκάρια που να μην είναι κατάλληλης ποιότητας. Χωρίς να λέει τι μπορεί να είναι αυτό το υλικό.
0: Τώρα είναι αυτή η δημιουργική ασάφεια, είναι αυτή. Έτσι, κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις στην ουσία.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε και με τα δοκάρια υπάρχει ένα θέμα και δεν ξέρουμε πώς θα επιληθεί και αυτό το θέμα των δοκαριών.
0: Είναι σε αρκετά γήπεδα αυτή η κατάσταση με τα σιδερένια δοκάρια?
1: Ναι, τα περισσότερα. Μάλιστα. Τα αλουμινένια δοκάρια έχει το δημοτικό γήπεδο Ελευθερούπολης, τα άλλα έχουν σιδερένια δοκάρια.
0: Άρα πρέπει να ξέρετε και εκεί, να ξέρουμε πώς θα γίνει, γιατί και πάλι είναι ζήτημα.

0: ασφάλειας και πάλι θα έχουμε θέμα αν θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα ή όχι. Αν θα μπούμε στο γήπεδο.
1: Και περιμένουμε από την διοργανώτρια αρχή να μας πει πώς πρέπει να είναι τα δοκάρια, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε την παραμικρή απάντηση.
0: Προφανώς γιατί και αυτοί δεν έχουν από την Ομοσπονδία. Ξέρετε, αλυσίδα είναι το ένα. Ο ένας ρωτάει τον άλλον.
1: Έτσι ακριβώς. Και όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Επίσης, εμείς στην εισήγηση που έκανα προς την ΚΕΔΕ, λέμε και αυτό, ότι υπάρχει μια πολυνομία. Θα πρέπει το Υπουργείο Αθλητισμού να βγάλει έτσι μπούσουλα το τι πρέπει να ισχύσει και αυτό να ισχύσει για τα γήπεδα όλης της Ελλάδας. Για να ξέρουμε ότι οι διαστάσεις πρέπει να είναι αυτές, τα δοκάρια πρέπει να είναι αυτά. Πρέπει να υπάρξει μια εγκύκλειος του Υπουργείου Αθλητισμού, έγκυρη και όλοι οι Δήμοι να βασιστούν πάνω σε αυτή την εγκύκλειο.
0: Τώρα μιλάτε για το αυτονόητο που από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε το αυτονόητο. Ξεκάθαρους κανόνες.
1: Ναι, δυστυχώς δεν το έχουμε. Και ο καθένας κατά το δοκούν
0: και ερμηνεύει. Ερμηνεύει.
1: Να τα ερμηνεύει όπως θέλει.
0: Ναι. Τώρα, τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε στο τηλέφωνο, πάντα την κάνουμε αυτή την ερώτηση, γιατί το χώρο συνείσοδο της Ελευθερούπολης, το γήπεδο ποδοσφαίρου, το γήπεδο το κλειστό γυμναστήριο. Τι άλλο ετοιμάζουμε, αν είμαστε στη διαδικασία σε εκείνο το χώρο, κύριε Μποσμπάτη?
1: Είπαμε ότι τελειώνει η διαδικασία παραχώρησης 45 στρεμμάτων δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο, εκεί που τώρα το χρησιμοποιούμε σαν πάρκινγκ. Τέσσερα χρόνια μας έφαγε αυτή η
0: τέσσερα παραχώρηση. Χρόνια, έτσι.
1: Τέσσερα χρόνια. Η αλλαγή χρήσης από βιοτεχνική σε αθλητική μας έφαγε τέσσερα χρόνια. Τελειώνει η παραχώρηση. Ήδη έχει εγκριθεί το ποσό των 7 εκατομμυρίων για τη δημιουργία Χριστού Κολυμπητηρίου. Μέχρι 30 Οκτωβρίου πρέπει να κατατεθεί η οριστική μελέτη του Κολυμπητηρίου και από εκεί πέρα να αρχίσουν οι διαδικασίες της δημοκράτησης. Πιστεύω σε ένα χρόνο, αν είμαστε γεροί, να ξεκινήσει να κατασκευάζεται το Κολυμπητήριο. Επίσης κατασκευάζεται, ξεμπλόκαρε, κατασκευάζεται και το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Περάμου. Προς το παρόν από αθλητικούς χώρους στο Δήμο Παγκαίου.
0: Ερώτηση για το κολυμπητήριο. Κλειστό κολυμπητήριο, να φανταστώ, έτσι.
1: Κλειστό, 25 μέτρων.
0: 25 μέτρων. Μάλιστα. Γιατί είχαμε και στο μυαλό μας να κάνουμε και ένα κλειστό προπονητήριο. Μας παίρνουν τα μέτρα ή θα το αφήσουμε?
1: Εκείνου τα μέτρα μας παίρνουν. Η μελέτη είναι πολύ δύσκολη μελέτη για κλειστό γυμναστήριο στίβου και βαρέων αθλημάτων. Καταλαβαίνετε, 200 πίστα. Είναι η μελέτη προχωράει, την προχωράει η ΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και προχωράει η μελέτη. Και από εκεί πέρα θα δούμε εφόσον τελειώσει η μελέτη, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες. Υπάρχει μία στην Παιανία που είχε εκείνη εν ώψη των Ολυμπιακών του 2004, που και εκείνη είναι παροχημένη, γιατί εκείνο ήταν ένα γήπεδο 4 κουλουάρ, εμείς θα κάνουμε τώρα 6 κουλουάρ. Και γίνεται εξ αρχής μια.
0: Ανοίγουμε δρόμους από ό,τι φαίνεται, κύριε Μποσμπάτη.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίβολο.
0: Εντάξει.
1: Και πέρα θα δούμε πού θα μας βγάλει.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κολυμπητήριο, και να κλείσουμε με αυτό και να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε και δουλειές. Να ρωτήσω, είμαστε στη φάση της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης μάλλον της μελέτης, γιατί μας λέτε τέλος Οκτωβρίου. Άρα είμαστε προχωρημένα, σε προχωρημένο στάδιο.
1: Τέλος Οκτωβρίου κατατίθεται η οριστική μελέτη.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Είναι, προχωράει πολύ, πολύ γρήγορα προχωράει αυτό. Και πιστεύω, είπαμε, αν τελειώσουν τη διαδικασία μέσα στο 27, να δούμε να πέφτουν τα θεμέλια του κολυμπητηρίου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μποσμπότη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Χρήστος Μποσμπότης, ο αντιδήμαρχος επί των αθλητικών στον Δήμο του Παγκαίου. Ένας Δήμος που πραγματικά έχει κάνει άλματα στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Εμείς παλιότερα θυμόμαστε ένα ξερό γήπεδο, ένα γήπεδο. Ξερό. Το θυμάμαι και ξερό, τέλος πάντων, αλλά ένα γήπεδο σχεδόν παρατημένο, με μόνο αγωνιστικό χώρο στην Ελευθερούπολη ποδοσφαίρου. Και τώρα έχει γίνει αυτό το γήπεδο, το στάδιο, ένα από τα καλύτερα για αγώνες στίβου, βεβαίως και ποδοσφαίρου, σε όλη τη χώρα, και δεν λέω μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει ένα μικρό μεν, αλλά σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο, τελευταία λέξη τεχνολογίας για όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Να, λίγο τα μέτρα τώρα δεν τους παίρνουν, θα το διορθώσουν. Φανταστείτε να υπάρξει στο σημείο εκεί δίπλα κλειστό κολυμπητήριο, που προχωράμε σε αυτό το κομμάτι, να υπάρξει και κλειστό προπονητήριο στίβου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Θα είναι ένας συνδυασμός πραγματικά εξαιρετικός για το Δήμο Παγκαίου. Αυτό βεβαίως για τα καλά. Τα άσχημα είναι ότι οι άδειες έχουν ανακληθεί. Σε λίγο καιρό, βέβαια.

0: θα δοθούν και πάλι, γιατί το βασικό είναι ότι στα γήπεδα του Παγκαίου, του Δήμου Παγκαίου, θα έχουν το ελάχιστο 5 μέτρα απόσταση ο αγωνιστικός χώρος από την περίφραξη, από τα σταθερά σημεία. Γιατί στην ουσία πάνε με αυτό που λέει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι η υπερκείμενη αρχή όλων στη χώρα μας, στο κομμάτι του αθλητισμού. Κάποιοι δεν το ερμηνεύουν έτσι, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο, επαναλαμβάνω, το νομικό πλαίσιο. Κάποιοι πάνε είτε στα 2,5 είτε στα 3 μέτρα, γιατί υπάρχουν και εδώ αναφορές σε επίσημα έγγραφα. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η εμπλοκή εδώ της κυβέρνησης, του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, να βγει αυτή η κύκλωση και να ξεκαθαρίσει. Αυτό ισχύει για τα μέτρα απόσταση ή για τις συνθήκες ασφάλειας. Θα έχεις αυτό, αυτό και αυτό, γιατί αν δεν το έχεις, δεν θα μπορείς να λειτουργήσεις, θα είναι σαν να μην έχεις γήπεδο. Δήμε, οποιοδήποτε δήμε ή ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα. Θα το κάνεις αυτό και θα πάρεις το πιστοποιητικό λειτουργίας. Αν όχι, δυστυχώς με την ασφάλεια δεν παίζουμε, με την ασφάλεια δεν ρισκάρουμε. Και αποδείχτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, ρισκάραμε. Ρισκάραμε και κάποια στιγμή, δυστυχώς, χάσαμε. Γιατί είναι μεγάλη ήττα, τεράστια ήττα, να χάνεις ένα παιδί 16 ετών. Και όπως σας είπα, πριν από λίγες μέρες, σε ένα γήπεδο εκεί στην Καρδίτσα, είχαμε κι άλλο περιστατικό. Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία που χτύπησε το κεφάλι του σε ένα τοίχο. Σε πάλι σε μια διεδίκηση της μπάλας, στην άκρη εκεί του γηπέδου, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο, έπεσε με το κεφάλι στον τοίχο. Και όλοι το μυαλό τους πήγε στο κακό. Πού, ποιο είναι το κακό? Το γήπεδο εκεί. Το περιστατικό στην Παναγία της Θάσου. Εδώ υπάρχουν και υπογραφές. Κάποιοι βάζουν υπογραφές σε κάποιες άδειες. Αυτοί λοιπόν, αυτοί, αφού ο νόμος τους έφερε έτσι, να είναι αρμόδιοι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Ή γίνεται αυτό, ή εγώ υπογραφή δεν βάζω και εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί αποδεικνύεται επίσης, πάλι πάμε μπροστά και πίσω, ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι βάζαν υπογραφές και στην ουσία ρισκάραν. Δεν το καταλαβαίναν καν ότι ρισκάραν. Έκαναν εξυπηρέτηση. Αλλά εδώ με τέτοια πράγματα δεν παίζουμε, δεν ρισκάρουμε, έστω και μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, αυτά είπαμε. Πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας. Σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Αλφα 88,6.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα.
8: Εξαίρεση για την εξαγωγή ερευνών από γαλλικής σημαίας πλοίο. Οι εργασίες αφορούν την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Τις πληγές που άφησε πίσω της φοδρή κακοκαιρία μετρά σήμερα η Ρόδος.

0: Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές ζημιές άφησε πίσω της κακοκαιρία και στην Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις ισχύουν και σήμερα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αυτήν την ώρα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν και στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν στη συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στις συμβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή, να ακολουθείται ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Μισή 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημου του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στη Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χρωματοπολείο στην Τίνο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος που έκταση φωτιάς σε παρακείμενους χώρους. Στην αθλητική επικαιρότητα, η δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από την Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τρίτη αγωνιστική του Europa Cup, ο Άρης επικράτησε της Ντερτόνα με 88-68.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη.

0: μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, η άνεμη μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα Προκόπη. Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι. Στο magdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο magdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. magdarte.gr.
2: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
3: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
2: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
3: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
2: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
4: Γεια σας. Είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α. 88,6.

Και τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Μας τραγούδησε ο Νιόνιος, ο Διονύσης Αβόπουλος, το πρώτο τραγούδι, μάλλον στο μοναδικό τραγούδι, έτσι όπως εξελίσσονται οι εκπομπή και είναι χτισμένοι, σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι και τώρα πάμε λίγο έτσι να δούμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Παρακολουθούμε το θέμα, μας ενδιαφέρει ή θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Για κάποιους είναι πολύ κάτω στις προτεραιότητές τους. Για μας πιστεύω ότι είναι και θέμα αρχής, ζήτημα αρχής. Είναι η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στη θέση τους ή στο μουσείο της Ακρόπολης, όπου όσοι έχετε πάει, και σας προτείνω έτσι, και σας προτρέπω, όσοι δεν έχετε πάει να το κάνετε, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Ακόμα και δεν έχετε σχέση με το αντικείμενο, πραγματικά είναι μια εμπειρία. Εκεί λοιπόν, στο μουσείο, το νέο μουσείο της Ακρόπολης, υπάρχουν θέσεις κενές που περιμένουν αυτά τα κλεμμένα γλυπτά της Ακρόπολης, και όχι τα ελγίνια μάρμαρα, όπως τα λένε οι Άγγλοι, και εμείς το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από την αείμνηστη τη Μελίνα Μερκούρη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου, ΠΑΣΟΚ. Τότε λοιπόν ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια η Μελίνα Μερκούρη, και πάρα πολύ, ειδικά στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Μεγάλη Βρετανία, όχι μόνο ήταν αρνητική, τη χλέβαζαν κιόλας. Από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Οι πιέσεις έχουν φέρει πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στη στάση των Βρετανών. Ακόμα και κάποιοι που ήταν αναφανδόν κατά αυτής της προοπτικής, τώρα έχουν αλλάξει στρατόπεδο, είναι αναφανδόν υπέρ. Και βεβαίως εδώ παίζει ρόλο, ναι, να το πουλήσεις και στο εσωτερικό της χώρας, όχι να τα δώσουμε στους Έλληνες, αλλά να επανενωθούν αυτά τα γλυπτά με τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά αυτό το ρήμα, επανένωση. Να τα επανενώσουν μάλλον, συγγνώμη. Και προσέξτε ποια είναι η στάση των Βρετανών, ποια είναι η

για αυτούς η καλύτερη δυνατή λύση. Όχι επιστροφή, αλλά από κοινού χρήση και παρουσίαση. Δηλαδή, ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα, ένα άλλο χρονικό διάστημα πίσω στο Βρετανικό Μουσείο. Και το λένε ποιοι, αυτοί που τα έχουν ήδη αυτά τα γλυπτά και καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να αποφεύγουν την κουβέντα, τη συζήτηση. Όλο αυτό, όλη αυτή η αλλαγή της στάσης τους είναι αποτέλεσμα της πίεσης. Δεν ξέρω ποια ελληνική κυβέρνηση, εν προκειμένου η ΝΥΝ, θα συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί να αργήσουμε, κάποια στιγμή βεβαίως θα αργήσουμε, αλλά αυτά τα μάρμαρα πρέπει να έρθουν να επιστρέψουν και να επανενωθούν με τα υπόλοιπα μονίμως, κατά τη δική μου άποψη. Όμως έχει αξία να δούμε λίγο τι λέει ο διευθυντής, μάλλον ο πρόεδρος του ΔΣ του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, το όνομά του. Δεν θέλω, λέει, να επισέλθω σε λεπτομέρειες των συζητήσεων, αλλά κατά βάση αυτό που θα ήθελα να δω εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι αυτά τα πολύτιμα και με μεγάλη ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο. Να ακολουθείτε δηλαδή ένα μοντέλο εκπεριτροπής, καθώς αυτό θα καθιστούσε τη διαδικασία νόμιμη βάση βρετανικού δικαίου. Εδώ τυπικά έχουν δίκαιο, γιατί υπάρχει ένας νόμος στην Αγγλία, στη Βρετανία, που απαγορεύει τα κλεμμένα, γιατί το Βρετανικό Μουσείο είναι γεμάτο με κλεμμένα. Και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Υπάρχει μια εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση, ένας δημοσιογράφος κάνει περιοδεία σε διάφορα μουσεία και ανακαλύπτει εκεί την Ελλάδα. Δηλαδή, γλυπτά, έργα τέχνης, που έχουν κλαπεί, δεν έχουν αγοραστεί. Από, για παράδειγμα, εμείς μιλάμε τώρα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο γλυπτό, η Νίκη της Σαμοθράκης, η οποία βρίσκεται στο Λούβρο και δεν αποκτήθηκε έτσι με τρόπο νόμιμο και αυτή πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Λέμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων, ας πάμε στην μάχη που δίνουμε για τα γλυπτά. Το έχουν καλύψει με την νομική, έτσι, με το νομικό περίβλημα. Ότι δεν μπορούμε να παραβούμε τον νόμο. Βεβαίως, υπάρχει νόμος. Να αλλάξει. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος. Ένας νόμος είναι. Αποφάσεις χρειάζονται. Αλλά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος ο κύριος Όσμπορν, θα καταστούσε όλη αυτή τη διαδικασία νόμιμη βάση του βρετανικού δικαίου. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που θα επιθυμούσε ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνει ο τύπος. Αλλά για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, αυτά τα γλυπτά θα μπορούν να βρίσκονται στην Αθήνα για κάποιο διάστημα. Δηλαδή, να μας κάνουν και χαρή. Ξέρετε, συνεχίζει ο συγκεκριμένος, πιστεύω πως η ζωή πρέπει κανείς να αποφασίσει αν θέλει να ικανοποιηθούν πλήρως οι διεκδικήσεις του ή αν θέλει να έρθει σε ένα συμβιβασμό όπου κανείς δεν παίρνει όλα όσα θέλει. Αλλά και πάλι θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Δηλαδή, μην κάνετε ολόκληρο βήμα μπροστά, κάντε ένα μισό βήμα. Κέρδος είναι. Αν το δεις από την πλευρά του, νομίζω ότι έχει μια άποψη, έτσι, ένα δίκαιο. Αλλά αν το δεις από την πλευρά του δικαίου, όχι. Ή το ένα ή το άλλο. Κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω. Για εμάς, στο μουσείο, αυτή η λύση θα ήταν πραγματικά ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Αυτά τα γλυπτά δεν έχουν φύγει ποτέ από το Βρετανικό Μουσείο. Από τότε που έφτασαν εδώ στις αρχές του 19ου αιώνα. Τι λέτε? Τι είναι αυτό δηλαδή, επειδή είναι 200 χρόνια εκεί, άρα εκεί πρέπει να μείνουν για πάντα. Είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε μια διευθέτηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ελληνικές απαιτήσεις, άρα παράλληλα θα σέβεται και τη δική μας θέση. Και αυτή πιστεύω θα είναι μια αμοιβαία ανταλλαγή. Αν ο κόσμος περιμένει από εμάς να στείλουμε τα πάντα πίσω στην Ελλάδα, καταρχάς αυτό δεν είναι νόμιμο για τη Βρετανία. Είπαμε την άποψη για τον νόμο. Να αλλάξει ο νόμος. Μπορεί να γίνει. Όπως άλλαξε και η άποψη των ίδιων, γιατί πριν από λίγα χρόνια ούτε καν το συζητούσαν, να αλλάξει και αυτό. Κλεμμένα. Μιλάμε για κλεμμένα. Όχι νομίμως αποκτημένα γλυπτά. Ερώτηση δημοσιογράφου. Μπορείτε να αλλάξει το νόμο? Έτσι, η λογική. Η Βουλή μπορεί να αλλάξει τον νόμο, απαντάει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαδίζει με τη θέση του Βρετανικού Μουσείου, την οποία καταλαβαίνω πως δεν θα εκτιμήσουν ή δεν θα σεβαστούν όλοι στην Ελλάδα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει η θέση

του Βρετανικού Μουσείου είναι πως μπορεί κανείς να δει αυτά τα εκθέματα τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό πουλάνε. Πουλάνε σύνθεση. Δηλαδή να πας στο Βρετανικό Μουσείο και να δεις πραγματικά έργα τέχνης από διαφόρους πολιτισμούς τα οποία τα περισσότερα αν όχι όλα είναι κλεμμένα. Και επειδή έχεις δυνατότητα να τα δεις μαζί, είναι ένας πλούτος αυτό. Και όχι να το εκτιμήσεις διαφορετικά και να το διαβάσεις ότι αυτά είναι παρανόμως αποκτημένα από διάφορες χώρες, από την πάλε ποτέ μεγάλη Βρετανική αυτοκρατορία. Και προσέξτε τι λέει ακόμα, εμείς διαφωνούμε ακόμα και στην περίπτωση να αλλάξει ο νόμος. Ενώ στην προηγούμενη ερώτηση λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα με τον νόμο, αν αλλάξει ο νόμος, αν πάνε σε αυτήν κατεύθυνση, το Βρετανικό Μουσείο διαφωνεί. Είδατε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά την πίεση αλλάζει την άποψή της για το εκ περιτροπής, αλλά δεν θα ήθελε ούτε το εκ περιτροπής, γιατί υπάρχει και ο φόβος να αλλάξει και ο νόμος. Αυτό είναι βεβαίως δύσκολο, αλλά ήδη όταν άρχιζε την προσπάθειά της η Μιρίνα Μερκούρη φάνταζε αυτή η προσπάθεια πολύ δύσκολη. Αλλά τα βήματα έχουν γίνει. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος. Επομένως, για να το ξεκαθαρίσουμε, ο όρος που θέτεται είναι ένα δάνειο ή μια κατάθεση, κάτι τέτοιο. Και απαντάει ο Όσμπορν. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση και δεν θέλουμε να είμαστε ανάλγητοι. Τι λέτε? Αλλά σε τελική ανάλυση, μιλώντας εκ μέρους του Βρετανικού Μουσείου και όχι της Βρετανικής κυβέρνησης, για εμάς θα πρέπει η όποια διευθέτηση να βρίσκεται εντός του Βρετανικού νομικού πλαισίου. Πάλι κρύβεται πίσω από τον νόμο. Ο οποίος δεν θέλει να αλλάξει όμως, έτσι. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα επέτρεπε να έρθουν στην Ελλάδα οι ζωοφόρος του Παρθενώνα και άλλα τμήματα του συνόλου του Παρθενώνα και με την πάροδο του χρόνου να βρίσκεται στην Αθήνα όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος τους. Ωστόσο, κατανοώ πως το ζήτημα είναι δύσκολο. Δεν είμαι αφελής. Μπράβο τον κύριο Όσμπορν, το καταλαβαίνει. Δεν είναι αφελής. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που λένε απλώς μην διαπραγματεύεστε με το Βρετανικό Μουσείο, πρέπει να επιστραφούν όλα τα γλυπτά αύριο κιόλας. Ξέρω πως το λένε αυτό εδώ και δεκαετίες. Έχει άποψη. Σωστή. Έχει σωστή πληροφόρηση. Και εδώ ο δημοσιογράφος του απαντά. Το ζήτημα εδώ είναι βεβαίως πως όλοι οι ερευνητές με τους οποίους έχω μιλήσει, συμπεριλαμβανομένων και Τούρκων ερευνητών που έχουν μελετήσει τα Οθωμανικά αρχεία, υποστηρίζουν πως τα γλυπτά εκλάπησαν, καθώς δεν υπήρξε ποτέ επίσημη διαταγή που να δίνει άδεια στον κλέφτη Λόρδο Έλγιν να τα μεταφέρει. Και απαντάει ο Όσμπορν. Όχι, κοιτάξτε, σαφώς γνωρίζω τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ στο Βρετανικό Μουσείο. Το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά της τα είχε αποκτήσει από τον Λόρδο Έλγιν. Έχουμε πολλά αντικείμενα στη συλλογή μας, τα οποία έχουν ευαίσθητο ιστορικό και ορισμένοι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Το αντιλαμβάνομαι αυτό και έχω πολλές σχετικές συζητήσεις με διάφορες κυβερνήσεις. Ωστόσο, την ίδια ώρα είμαστε σαφείς πως τα γλυπτά ήρθαν εδώ νόμιμα. Ξέρει την πορεία των πραγμάτων και αυτός εξακολουθεί να λέει ότι αφού τα πήραν από τη Βρετανική κυβέρνηση, που η Βρετανική κυβέρνηση τα πήρε από τον κλέφτη Έλγιν, ήρθε νόμιμα, πήγαν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο. Φανταστείτε τρέλα, έτσι. Τώρα θα ήθελα να βρίσκονται για κάποιο διάστημα στην Αθήνα, ναι, θα το ήθελα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που το Βρετανικό Μουσείο κάνει μια τέτοια δήλωση. Κάνουν και υποχώρηση και την τονίζουν αυτή την υποχώρηση για πρώτη φορά. Δεν μας καλύπτει, καθόλου δεν μας καλύπτει. Και βεβαίως έχει αξία και αυτή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Έχετε επισκεφτεί ποτέ το Μουσείο της Ακρόπολης? Έχετε νιώσει τον ακροτηριασμό, το βάρος της απουσίας των γλυπτών? Γιατί όπως σας είπαμε, στο Μουσείο της Ακρόπολης υπάρχουν κάποια κενά σημεία που εκεί, από εκεί λείπουν τα γλυπτά που είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Ναι, λέει ο Όσμπορν, το έχω επισκεφθεί. Είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο. Το είχα επισκεφτεί και ως Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ξεχώρισε και μου είπε: «Τζόρτζ, θέλουμε τα γλυπτά πίσω στο σπίτι τους». Οκ, αυτά. Ναι, κάνουν, όπως λέμε στην κοινή, τους χαζούς. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν όμως πολύ καλά. Και κρύβονται πίσω από ένα νόμο που δεν θέλουν να αλλάξει. Ξεκάθαρα. Η απόσταση, φαντάζομαι, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό, είναι μεγάλη. Έχουμε καλύψει όμως πολύ έδαφος. Καιρός να πάμε και στα

0: και στα επόμενα βήματα για να καλύψουμε και το αυτό που απομένει. Να αλλάξει ο νόμος, αν δεν θέλουν να είναι παράνομοι. Έτσι, και επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί αυτή τη μεσοβέζικη λύση που προτείνει το Βρετανικό Μουσείο. Κάνει παραχώρηση, κάνει υποχώρηση και πρέπει εμείς να την σεβαστούμε και να συμφωνήσουμε. Όχι. Ξεκάθαρο, όχι. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Πάμε τώρα.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν. Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές.

0: Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-327-111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα. Σίγουρη επιλογή.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από ένα

0: 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: sport.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Πέμπτης, 15 του Οκτωβρίου. Είμαστε στα μέσα του μηνός και σήμερα ξεκινάει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε για ποσότητες, θα έπρεπε να συζητάμε για ετοιμασίες εν όψη του χειμώνα. Αλλά τώρα για παραγγελίες, δεν ξέρω, δεν μιλήσαμε με ανθρώπους του εμπορίου, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές. Γιατί η τιμή, παρά το γεγονός ότι είναι μειωμένη, εξακολουθεί να είναι υψηλή. 1,55 υπολογίζεται. Και όντως αυτή η τιμή είναι υψηλότατη. Είναι όμως μια τιμή που θα πρέπει να αρχίσουμε να τη συνηθίζουμε εάν έχουμε επιλέξει το πετρέλαιο θέρμανση για τον επερχόμενο χειμώνα.

40 λεπτά λοιπόν η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Αυτά είναι. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε, λένε στην κυβέρνηση. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι, ο κόσμος, ο λαός, λένε ξεκάθαρα ότι δεν φτάνουν. Το μήνυμα το έχουν λάβει στην κυβέρνηση, γι' αυτό και οι προσπάθειες του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες. Είναι να βρεθεί μια κοινοτική λύση, να υπάρξει μια χαλάρωση. Να υπάρξει δηλαδή μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδες ζήτημα της ενέργειας. Με την Ελλάδα και κυρίως τις χώρες του Νότου να ζητούν πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, δηλαδή χώρος να μπορέσουν να ανακουφίσουν τον κόσμο. Και θα μου πείτε, αυτό δεν είναι το σωστό? Η απάντηση είναι ναι. Ρωτήστε όμως και τους βόρειους, της Ευρώπης ο λόγος. Αυτοί έχουν διαφορετικές απόψεις, είναι πιο σκληροί. Εδώ που τα λέμε αντέχουν και περισσότερο στο κρύο. Αλλά δεν θα πάμε την κουβέντα εκεί. Θα μείνουμε στο ουσιώδες. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πρέπει να υπάρξει μια απόφαση από τα υψηλότερα κλιμάκια, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να διευκολύνουν τον κόσμο μέσα στις δυνατότητές τους. Και η κυβέρνηση ελληνική, το κράτος το ελληνικό, έχει δυνατότητες να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και περισσότερο.

Για αυτό το θέμα και πολλά άλλα, και για την υγεία, το μέγα θέμα της υγείας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής με έναν άνθρωπο που έχει αιρετικές απόψεις, με έναν άνθρωπο που έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο και την εποχή του COVID, των εμβολίων. Θα τα πούμε στην πορεία. Επίσης θα μιλήσουμε και για την ημέρα τη σημερινή που είναι του Λευκού Μπαστουνιού, είναι για τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και με ένα περιστατικό, μια καταγγελία που έχει γίνει στη Θάσο, ότι ένας συμπολίτης μας λόγω μιας παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, μη προγραμματισμένης, δεν είχε σε βοήθειά του, σε στήριξή του, κάποιες κρίσιμες ηλεκτρικές συσκευές για την υγεία του. Θα πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, επαναλαμβάνω, στη σημερινή εκπομπή. Αυτό, λίγο πολύ, είναι το μενού. Σήμερα στην Καβάλα έχουμε επισκέψεις, όπως είπαμε, έχουμε κρουαζιερόπλια. Οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Έχει μια ψύχρα, δεν το συζητάμε, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε τη βροχή. Βροχή που δεν θα μας αποχαιρετήσει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό. Θα έχουμε και άλλες, από ό,τι λένε οι προβλέψεις, αυτά τα περίφημα μοντέλα, τα μετεωρολογικά. Θα έχουμε αρκετές επισκέψεις ακόμα. Το ζήτημα είναι να έρθουν, αλλά να μην έρθουν με τη σφοδρότητα, για παράδειγμα, που χτύπησε τη Βόρεια Εύβοια. Το νησί είναι αποκομμένο, γιατί έχουν φύγει από τη θέση τους οι δρόμοι. Έχουν γίνει ποτάμια, χήμαροι. Στη Βόρεια Εύβοια αυτά. Επίσης, πολλά, πολλά προβλήματα στη Ρόδο. Και βρήκε και το θάνατο και ένας εργαζόμενος εκεί στο Δήμο Ρόδου. Εγκλωβίστηκε στο αμάξι του. Και βλέπουμε επίσης και στις ειδήσεις εικόνες από την Κωνσταντινούπολη που έχει πλημμυρίσει στην κυριολεξία. Και αυτό το βιντεάκι με αυτό το άτυχο παιδί, το 14χρονο,

Μιας και μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι θα έχουμε ένα νέο, λέει, κύμα κακοκαιρίας από το τέλος της αυτής της εβδομάδας. Τουλάχιστον στην περιοχή μας, αυτό που βλέπουμε είναι μια επιδείνωση. Κάποια σύννεφα παραπάνω ή και πιθανότητα βροχής. Σε άλλα σημεία της πατρίδας μας τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δίπλα μας, όπου δίπλα μας στο Φαλακρό, άσπρισε ήδη από τώρα τα πρώτα χιόνια στο Φαλακρό. Η χαρά των σκιέρ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάρε

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο μια έντονη προσωπικότητα. Αυτό είναι κοινό, έτσι, κοινή διαπίστωση. Έναν άνθρωπο που έγινε γνωστός στην χώρα μας, βεβαίως έναν επιστήμονα, έγκριτο επιστήμονα, και έναν άνθρωπο που, όπως είπα, έγινε γνωστός στη χώρα μας από τα δύσκολα χρόνια του κορονοϊού. Επιστήμονα στον χώρο της ιατρικής και της φαρμακολογίας και βεβαίως και ένα ον πολιτικό. Ο λόγος για τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Κούβελα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
1: να είστε όλοι καλά και να μου φιλήσετε την Καβάλα, είναι από τις περασμένες μου πόλεις.
0: Ξέρετε, στην προετοιμασία για την κουβέντα μας, έτσι ανέτρεξα και στο βιογραφικό σας ή μπήκα και στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν πάρα πολλά έτσι, βίντεο με διάφορες απόψεις, κύριε Κούβελα, δικές σας, επί διαφόρων ζητημάτων. Ξεχώρισα όμως μία που έχει να κάνει με την υγεία. Και εκεί είπατε λοιπόν ότι η υγεία δεν είναι αγαθό. Γιατί αν είναι αγαθό θα πρέπει να πουληθεί. Η υγεία είναι η ζωή μας. Αλλά σκέφτηκα, κύριε καθηγητά, ότι ναι, έτσι είναι. Όμως τα πράγματα, στην πραγματικότητα μάλλον, είναι διαφορετικά.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό, λοιπόν?
1: Τι να κάνουμε να το αλλάξουμε? Πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε λίγο μυαλό. Να μετανοήσουμε με την έννοια της αλλαγής των αντιλήψεων. Το εμπόριο προβλέπει την ανάγκη. Δηλαδή σου πουλάω κάτι που το έχεις ανάγκη.
0: Ναι.
1: Αν δεν το έχεις ανάγκη, δεν έχεις λόγο να πάω να το πάρεις. Δηλαδή εγώ δεν έχω μαλλιά. Έτσι να πάω να αγοράσω τώρα λακ ή βαφή μαλλιών.
0: Ή χτένα, μάλιστα, ναι.
1: Κανένας να με πείσει ότι μπορώ να χρειαστώ αυτά τα προϊόντα. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια δημιουργία ανάγκη. Μπορεί κάποιος να με πείσει ότι τα έχω ανάγκη ενώ δεν τα έχω ανάγκη. Και εκεί αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα. Τώρα, η υγεία είναι κάτι απολύτως αναγκαίο. Άρα δεν χρειάζεται marketing. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα ξόδευε ό,τι έχει και δεν έχει. Προκειμένου να αγοράσει τη ζωή του, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει τιμή. Όσα και να, εγώ θα πάω να για τη ζωή μου.
0: Βεβαίως.
1: Και μάλιστα υπάρχει και μια παγίδα. Δεν παίζουν πολύ με τη ζωή του ιδίου, αλλά τη ζωή των παιδιών μας και τη ζωή των οικείων μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό καθεστώς στο οποίο απαξιώνεται η ελεύθερη παροχή υγείας, δηλαδή το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο το δημόσιο δεν σημαίνει αναγκαστικά κρατικό, έτσι το δημόσιο σημαίνει στηρίζεται από το κράτος,
0: ναι,
1: τότε αρχίζει ο κόσμος που δεν μπορεί να βρει την ευκαιρία το δημόσιο να σπίτιστο. Άρα λοιπόν δημιουργείται η ανάγκη και έχουμε την τελική εμπορευματοποίηση. Για να μην συμβεί αυτό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να στρώσουμε το σύστημα υγείας της χώρας, όχι να το απαξιώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ουσία όλους σημαντικές. Και υπάρχουν συγκεκριμένες σταθερές αυτό. Ή το κράτος μας παρέχει ένα πραγματικά μεγάλο αγαθό, που είναι η παιδεία,

0: Ωραία. Αν πείτε, μα η παραπαιδεία και τα λοιπά, το ένα άλλο θέμα να το συζητήσουμε. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν, το οποίο είναι δωρεάν, μπαίνει ένα παιδί στην Ιατρική, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννα, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, μπορεί να περάσει, και όλη του την ζωή τα δίστακτρα τα πληρώνει το κράτος. Mm-hmm. Δεν είναι τζάμπα η εκπαίδευση.
1: Όχι.
0: Mm-hmm. Ένα φθηνό πανεπιστήμιο ιατρική στην Κύπρο κάνει μόνο τα δέντρα, κάνει 20.000 το χρόνο.
1: Ναι, άρα, και...
0: λοιπόν, αυτά τα χρήματα τα πληρώνει το δημόσιο. Όταν λοιπόν εγώ τελείωσα ιατρική, στην ουσία είχα δημιουργήσει ένα χρέος προς την κοινωνία που με σπούδασε τζάμπα. Έτσι δεν είναι. Mm. Αυτό λοιπόν εγώ το χρέος, κύριε
1: Ιωάννου, το όνομά μου.
0: Ναι, κύριε Ιωάννου, θα πρέπει να το αποπληρώσω. Και μάλιστα να το αποπληρώσω με τόκο. Δεν μπορώ λοιπόν να το θεωρήσω βάση πλουτισμού και σχοκέρδια. Θα πρέπει κάτι να δώσω πίσω στην κοινωνία. Και αυτό γίνεται εάν υπάρχει μια λογική συμφωνία, οι γιατροί να παρέχουν τις υπηρεσίες στο δημόσιο, όχι τζάμπα βέβαια, καπιτάν του Μπίν, αλλά μια αξιοπρεπή που ανταποκρίνεται στα στάνταρ της ζωής και των σπουδών τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το νούμερο ένα που πρέπει να κάνει το κράτος για να ευωδώσει την φθορά υγεία, η οποία επαναλαμβάνω είναι η ίδια η ζωή.
1: Αυτό δεν γίνεται τώρα, έτσι όπως το περιγράφετε δεν συμβαίνει τώρα. Δηλαδή μπαίνει κόσμος στο ΕΣΥ και παίρνει κάποια χρήματα που δεν είναι βεβαίως, τα θεωρούν λίγα αυτά τα χρήματα.
0: Θα σας πω τι συμβαίνει. Όταν μπαίνει στο ΕΣΥ, ένας δικαιωμένος ουσιαστικά δουλεύει στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σας προφορώ ότι οι ειδικευόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Ήταν ιδιωτικού του φορέα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κανένας λόγος. Δεύτερο, είναι ήδη τελειωμένοι γιατροί. Δεν γίνεται να του δίνεις μισθό ανειδίκευστο εργάτη. Θα πρέπει να τον πληρώνεις με έναν τρόπο ικανοποιητικό να καλύπτει και τις επαγγελματικές του ανάγκες. Δηλαδή, επαγγελματική ανάγκη είναι ένας γιατρός που πήρε πτυχίο το 80 να μάθει τη σύγχρονη εκδοχή της επιστήμης με τρόπο αξιόλογο. Δηλαδή για να εκπαιδεύει τα φάρμακα, θα έπρεπε μια εβδομάδα το χρόνο, δεν λέω να έρχεται ένα χρόνο, να παίρνει μια εκπαιδευτική άδεια υποχρεωτική και να έρχεται στο πανεπιστήμιο να επανεκπαιδεύεται αντικειμενικά. Για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό, αλλά έχει εκχωρήσει η πολιτεία το δικαίωμα της εκπαίδευσης η φαρμακοβιομηχανία, δηλαδή η φαρμακοβιομηχανία έχει μια έκπτωση φορολογίες τάξης 7%, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι, αλλά δεν έχει σημασία, ένα ποσό,
1: ναι,
0: το οποίο το δίνει για την εκπαίδευση των γιατρών. Δηλαδή, γιατί εκχωρώ τον λύκο να χρειάζεται τα πρόβατα? Δεν είναι παράλογο? Άρα λοιπόν, για να γίνει ένα συνέδριο το οποίο χρηματοδοτείται από τη φαρμακοβιομηχανία και χρηματοδοτεί, γιατί να πάνε να το παρακολουθήσουν, πρέπει να πάρει άδεια από τον ΕΟΦ, αν όλα είναι καλά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, αφού ο ΕΟΦ δίνει τελικά την άδεια, να έχει υποχρεωτικά κάποιες session, κάποια μαθήματα για τη διαχείριση της παρενέργειας? Δεν το έχει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα, όχι εκπαίδευσης του νέου γιατρού ή και του παλιού γιατρού στα καινούργια προϊόντα, αλλά από προσανατολισμό τους και προσπάθεια marketing πρόθεσης επιθετικά
1: των δικών μας φαρμάκων. Ναι.
0: Εάν κάποιος αδυνατεί να το καταλάβει, το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Εάν το καταλάβει, η λύση είναι προφανή. Τα χρήματα αυτά που εισπράττουν στη φαρμακοβιομηχανία χορηγούνται στα πανεπιστήμια ή σε κρατικούς φορείς και θα σε εκπαίδευση των γιατρών. Έτσι ναι, λέει το σύστημα. Αλλιώς, γιατί να μην αφήσουμε τις φαρμακοβιομηχανίες να δίνουν και πτυχία?
1: Πείτε μου κάτι. Περιγράφετε μια κατάσταση που έτσι πρέπει να είναι. Δεν είναι κάποιος που μπορεί να διαφωνήσει σε αυτό που λέτε. Όμως υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει κάπου που αυτά γίνονται και εμείς πρέπει να τα ακολουθήσουμε, ή εμείς πρέπει να αλλάξουμε και να ανοίξουμε δρόμο?
0: Έχετε δίκιο, είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Εγώ και ότι οι περισσότεροι βέβαια τα λιμάκια δεν μείναμε μόνο στην Ελλάδα. Όλοι κάνουμε μια περιοδία και στο εξωτερικό.
1: Έτσι είναι.
0: Με το ακαδημαϊκό λούστρο. Εκεί μαθαίνουμε καινούργιες τεχνικές, εκεί μαθαίνουμε πράγματα κτλ. Σας πληροφορώ ότι εγώ υπηρέτησα σε αρκετά συστήματα υγείας. Ήμουν στην Αυστρία, ήμουν στην Γερμανία, ήμουν στις Βρυξέλλες, έχω πάει στην Αμερική. Στην Αμερική όλα είναι εμπόριο, έτσι είναι. Δεν υπάρχει σοβαρό σύστημα υγείας. Σε όλη όμως την Ευρώπη, την εκπαίδευση των επιστημόνων την κάνει το δημόσιο. Στα νοσοκομεία που ήμουν εγώ, μας δίνανε από το νοσοκομείο τα χρήματα και τις προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένα μαθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πηγαίναμε κουτουρού με αμοιβή από τη φαρμακοβιομηχανία.

0: τα μαθήματά της. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας τρόπος. Ένας δεύτερος τρόπος είναι ότι τα σοβαρά κράτη διατηρούν έναν οργανισμό που και στην Ελλάδα έπρεπε να τον έχουμε από το καλοκαίρι του 2017 ως μνημονιακή υποχρέωση. Εδώ να πω ότι πολιτικά διαφωνώ με την λογική των μνημονιών. Έτσι, δηλαδή δεν δέχομαι να επιβάλλουν στη χώρα μου αυτά τα άθλια μέτρα εκχώρησης του δημόσιου πλούτου σε κάποιους μάγκες.
1: Εδώ ήταν εκβιασμός. Ή θα πάρεις αυτά τα μέτρα και θα τα υλοποιήσεις, ή δεν θα πάρεις χρήματα και θα χρεοκοπήσεις.
0: Μέσα όμως τα μέτρα, πέρα από τα απαράδεκτα, είναι και μερικά τα οποία ήταν ωφέλιμα για το λαό. Ας πούμε, μας υποχρεώναν να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, ώστε να μην αποζημιώνουμε κουτούν τα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν με φώναξε εμένα η κυβέρνηση το 2017 και μου λένε: εσύ που ξέρεις αξιολογήσεις, πρέπει να βοηθήσεις να κάνουμε αυτόν τον οργανισμό. Πραγματικά εγώ με κάποιους ανθρώπους καθίσαμε, νομοθετήσαμε, φάγαμε τα ντερά μας στην κυριολεκτία να μαλώνουμε και με την Τρόικα και να συνεδριάζουμε αρκετές μέρες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και καταλήξαμε σε ένα έγγραφο πρόταση δημιουργίας του οργανισμού που θα κάνει τις αξιολογήσεις. Ανεκτάσεις ο οργανισμός, ο οποίος θα μείωνε την δαπάνη της χώρας από τα 9 δισεκατομμύρια που ήταν πριν στο λογικό ποσό των 2 δισεκατομμύριων μετά.
1: Τη φαρμακολογική, τη δαπάνη για το φάρμακο, έτσι μιλάτε.
0: Τη δαπάνη φαρμακό, ακριβώς,
1: ναι. Μάλιστα.
0: Να σας πω όμως ότι η δαπάνη φαρμάκου στη Σουηδία εκείνη το διάστημα ήταν 950 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν η Τρόικα μας επέτρεπε το διπλάσιο της Σουηδίας με τον ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι.
0: Αυτό το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας και έπρεπε να κατατεθεί στην Βουλή για να ψηφιστεί, δεν ψηφίστηκε ποτέ. Τον Αύγουστο λοιπόν του 2018, όταν έληξε η παράταση και ήρθε η Τρόικα με τον υπεύθυνο της του Τζουζέπε Καρόνε να συζητήσουμε τι έγινε, όταν του είπε ότι δεν έχει ψηφιστεί, ο Καρόνε μου είπε: ωραία, αφού δεν το κάνατε για να διπλώσετε τα χρήματα που εμείς ζητάμε, πρέπει να μας τα δώσετε ανταλλάξιμα. Η λογική ήταν ότι εγώ δεν ήμουν κυβέρνηση, ούτε βουλευτής, ούτε οτιδήποτε, για να μπορέσω να του δώσω τα ανταλλάξιμα. Εγώ βέβαια θα είχα κάνει τον οργανισμό, όπως έχουν όλες τις πολιτισμένες χώρες.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν η κυβέρνηση δεν έκανε αυτό και πήρε κάποια μέτρα τα οποία δεν τα υπαγόρευε η Τρόικα. Αυτά τα μέτρα τα δώσαν εν ονόματι της Τρόικας, αλλά στην ουσία ήταν πολιτικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Για να βγει ο λογαριασμός στην ουσία.
0: Βεβαίως. Και ξέρετε ποιο μέτρο ήταν αυτό. Αφόρεσε και η Τρόικα. Με κοίταζαν με κουρωμένα μάτια. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν η μείωση των συντάξεων κυρίας 50%. Μία κυβέρνηση κοινωνική δεν μπορεί να μειώνει συντάξεις κυρίας για να γλιτώσει τη χασούρα που έχει από τα φάρμακα. Καταλαβαίνετε τι αθλειότητα μιλάμε. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις αποφάσεις της αθλειότητας της δικής τους πολιτικής γραμμής τις αποδίδουν στην Τρόικα. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Τα
0: κέσαρο στο κέσαρο. Και παραπάνω η Τρόικα μας έβαλε την πότα στο λαιμό όταν δημιούργησε τις δημόσιες αρχές και τα λοιπά, όπως είναι η δημόσια αρχή διαχείρισης των εσόδων. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε μια δημοκρατική χώρα που είναι η δικιά της εφορία. Δηλαδή, αν γίνουμε κυβέρνηση, δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε αποφάσεις να κάνουμε τα λεφτά. Πρέπει να ρωτάμε τον κύριο Πιτσιλή. Καταλάβατε. Έχουμε μια τράπεζα, στην οποία ο κεντρικός τραπεζίτης είναι ο κύριος Τουρνάρας, που είναι μεγάλη κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά δεν έχει εθνικό πολιτικό χαρακτήρα. Δίνει λογαριασμό σε κάποια αφεντικά έξω από την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία. Και έχει τεράστια σημασία όταν έχουν εξασφαλίσει ασυλία στις τράπεζες, που θυμάστε ότι κεφαλαιοποιήθηκαν, ανακεφαλαιοποιήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού.
1: Τρεις φορές.
0: Χάσανε χρήματα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είχε 20.000 ευρώ μετοχές έμεινε με ένα 500. Και αυτό έγινε στον πολίτη. Απαράδεκτο, αλλά δεν βαριέται ο πολίτης. Εντάξει. Το κράτος αυτές τις δουλειές υπολογίζεται ότι έχει χάσει 20 με 40 δισεκατομμύρια. Και ενώ λοιπόν τα ρούφησαν οι τράπεζες για να σωθούν, δεν απέκτησε δικαιώματα ιδιοκτήτου το κράτος που ψέδωσε τα λεφτά, άρα και ο πολίτης. Τα ρούφησαν λοιπόν τα λεφτά μαγιά και μάλιστα για να τις σώσουμε τους απαλλάξαμε και από την προλογία κάποια χρόνια. Σας πληροφορώ και εδώ και δύο.
1: Ο αναβαλλόμενος φόρος λέτε για τον αναβαλλόμενο. Ναι.
0: Βεβαίως. Οι τράπεζες εμφανίζουν κέρδη, μοιράζουν μερίσματα και δεν πληρώνουν φόρο. Και τώρα ποιος το κάνει αυτό, εγώ? Δεν είναι άθλιο? Και άντε το κάνει η άθλια

0: κυβέρνηση που έχουμε. Αν δεν το κάνουν οι άθλιες τράπεζες που έχουμε. Εγώ δεν βλέπω και την αντιπολίτευση να έχει σοβαρό αντίλογο επί του θέματος. Δεν κινείται. Και φυσικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πεθάνε σε αυτά τα ετώ. Είναι λοιπόν πολύ λίγοι άνθρωποι στην ενημέρωση που αυτά επιτρέπουν να ακούγονται. Και σας δίνω πραγματικά ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για το βήμα, γιατί είναι αλήθεια. Είναι μαύρη αλήθεια.
1: Πείτε μου κάτι τώρα. Με βάση αυτά που λέτε, κύριε Κούβελα, και με το σκηνικό, το πολιτικό που υπάρχει τώρα. Μιλάτε για ανεπάρκεια ακόμα και της αντιπολίτευσης. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει τους στόχους της, προχωράει. Είναι μια μεγάλη αδυναμία για το πολιτικό μας σύστημα, για την ίδια μας τη δημοκρατία. Εν τέλει, το γεγονός ότι αυτή η αντιπολίτευση είναι αδύναμη, είναι ανεπαρκής και κάποια στιγμή θα πρέπει να αρθώσει και αυτή η ανάστημα, να πιέσει, να εκφράσει το δίκαιο, να εκφράσει λαϊκές μάζες, που δεν το κάνει τώρα. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέμε στο βασίλειο των τυφλών, βασιλεύει ο μονόφθαλμος.
0: Ναι.
1: Ναι, μα ακούτε.
0: Εγώ να σας ακούω τώρα.
1: Ωραία. Μιλούσα για την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ισχυρή κυβέρνηση.
0: Είναι σε μια εξαιρετική δικαιολογία να πούμε ότι είναι ανεπαρκή. Το πρόβλημα είναι ότι οι σημερινές αντιπολιτευόμενες παρατάξεις είναι αυτές που δημιούργησαν το πρόβλημα. Δηλαδή, τα μνημόνια δεν μας έβαλε ο Μητσοτάκης. Μας έβαλε ο Γεωργιάδης ο Παπανδρέου με το Πασόκ. Μετά εκτελέγει ως αντιμνημονιακός ο κύριο Σαμαράς, που συγκυβέρνησε με το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου και κάναν το δεύτερο μνημόνιο. Μετά και τρίτος αντιμνημονιακός, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον κύριο Καμένο και κάναν το τρίτο μνημόνιο. Αυτοί σε ποιον θα αντιπολιτευτούν? Το Μητσοτάκη. Απλώς συνεχίζει τη δική του δουλειά. Αυτό λοιπόν δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτό είναι πολιτική σκυταλοδρομία. Επίσης, τώρα είναι αντιπολίτευση. Ας πούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Το λάθος, το έγκλημα, το έκανε πάλι το Πασόκ. Είδατε να ζητήσουν συγγνώμη, είπαν ένα μέα κούλπα που θα έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αίμης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν είπαν μέα κούλπα, που σημαίνει σήμερα θα το ξανακάνουν. Άρα, όχι μόνο συμμετέχουν σε αυτό που ολοκληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά θα το ξανακάνουν όπως το είχαν κάνει. Εγώ δεν άκουσα κανένα συγγνώμη για λάθη τη διακυβέρνηση από τον Τσίπρα για να μας ξανασώσει. Στο βιβλίο του, που του δόθηκε ευκαιρία να πει ποια ήταν τα λάθη του, λέει δεν έκανε κανένα λάθος.
1: Όλα αυτά είναι οι συνεργάτες του, έλεγαν, οι σύντροφοί του.
0: Έκανε τους συνεργάτες, τους οποίους είχαν, εγώ τους διάλεξα. Τους διάλεξατε εσείς. Αυτό δεν τους διάλεξα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι για να κοροϊδευόμαστε και δυστυχώς βλέπω έντρομος την αντιπολίτευση που δίνει ποσοστά, ξέρω εγώ, 18% στο Τσίπρα και εγώ δεν ξέρω πόσο στο Σάμαρα, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι που ανοίξαν τον δρόμο και τον στήραν ροδοπέταλα στον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν μπορούν τα άτομα και οι καταστάσεις που είναι μέρος του προβλήματος να αποτελέσουν λύση. Προφανέστατα δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση.
1: Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι τώρα.
0: Που μας λένε φυτάτα, εγώ θέλω να ξέρω ποιος από αυτούς που σήμερα είναι αντιμητσοτάκη δεν ψήφισε τα μνημόνια. Και τι θα πει κάναμε λάθος? Όταν βγαίνεις δεν έχει λάθος. Αν έχει κάνει λάθος και ήσουν στην Ιαπωνία θα έχει κάνει χαρακτήρι. Δεν θα κάτσει τώρα να συζητάς τρεγαγύρευε. Όλα λοιπόν τα πράγματα έχουν μια απορία και οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν μάθει να βλέπουν και επιπλέον ενώ αρέσκονται στο να συζητάμε κουτσομπολίστικα τα προβλήματα δεν θέλουν να ακούσουν λύσεις. Όταν κάποιος προτείνει λύσεις δεν την ακούν. Λοιπόν αυτή τη στιγμή η ηγέτης σε μια μικρή τριτοκοσμική χώρα στην Μπουκίνα Φάσο είναι ένας πρώην λοχίας του στρατού. Τα σπιδοφρόντια αυτός ο άνθρωπος έχει βάλει τάξη στη χώρα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί σταμάτησε η λέλαπα τη διαφθορά.
1: Ο Τραωρέ.
0: Λοιπόν,
1: ο Τραωρέ.
0: Ναι. Δεν είναι, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα μίμηση στη ηγέτη. Το πακέτο λοιπόν τι λέει? Αυτή τη στιγμή εμείς πάγαμε τόσα δισεκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρώμε συνεχώς λεφτά από εδώ και από εκεί στα δημόσια έργα και τις απευθείας αναθέσεις. Στα οπλικά συστήματα τα οποία είναι διάτρητα και τα παίρνουμε με συγκεκριμένο τρόπο από συγκεκριμένες χώρες. Και ένα κάρο πράγμα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν στην υγεία, γιατί από αυτό ξεκινήσαμε, δίναμε περίπου 60 εκατομμύρια το μήνα σε αμοιβές συμβεβλημένων γιατρών για την πρωτοβάθμια και κάναμε και το κατατεθειμένο σχέδιο του Οργανισμού Αξιολόγησης των Δαπανών Φαρμάκων,

0: είχαμε μία απόλυτη μείωση σε ετήσια βάση γύρω στα 15 με 20 δισεκατομμύρια. Εάν δεν φορολογούσαμε και τις τράπεζες, θα είχαμε καταπληκτική υγεία και πλεόνασμα. Άρα, γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν θέλουν? Γιατί είναι δοβλέτη? Γιατί είναι ο Σουλτάνος που ταΐζει το χαρέμι του και την αυλή του? Και ο Ραγιάς συνεχίζει να πληρώνει και να λέει και ευχαριστώ.
1: Πείτε μου κάτι, τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Περιγράφετε μια κατάσταση και εγώ θα σας ρωτήσω. Δεν θα διαφωνήσω αν ισχύει ή όχι αυτό που λέτε. Θα ρωτήσω όμως αν υπάρχει ελπίδα. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτά που περιγράφετε, να βελτιωθεί.
0: Λοιπόν, εάν αλλάξουν αυτά που σας είπα και σας είπα και τον τρόπο σας.
1: Ναι, σας λέω, έχετε την ελπίδα ότι θα αλλάξουν? Αυτό ρωτάω. Αν πιστεύετε ότι θα αλλάξουν αυτά.
0: Κοιτάξτε, εάν δεν είχα την ελπίδα, δεν θα έκανα τίποτα. Θα είχα μεταναστεύσει στην Αμερική που είχα ευκαιρία να βρω πολύ καλή δουλειά και να ζήσω μάγικα.
1: Ακούστε
0: να δείτε όμως τι γίνεται. Εγώ, ένα μεγάλο χρόνο της ζωής μου, δούλευα στο κέντρο υγείας της Νέας Μαδρίτης. Στο κέντρο υγείας Νέας Μαδρίτης υπάρχει ένα ασθενοφόρο το οποίο είναι μονάδα. Δηλαδή, συνοδεύει γιατρός κτλ. Όταν μας καλούσαν κάπου, ήταν το K10, θυμάμαι και το συνθηματικό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν μας καλούσαν κάπου και πηγαίναμε, συνήθως βρίσκαμε έναν άνθρωπο πεσμένο, απνοϊκό και άφηγμο. Δηλαδή, πεθαμένο. Έχουμε δύο τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Το συνδέουμε με τον καρδιογράφο. Καταγράφουμε ένα μέτρο ισοελεκτρική γραμμή και υπογράφω το πιστοποιητικό θανάτου.
1: Ότι τελείωσε.
0: Και ξεκινάω διαδικασίες ανάνυψης. Του κάνω κάρπα. Στο πεθαμένο. Ο πεθαμένος λοιπόν, κύριε Ιωάννη, 50% ξαναζωντάνεται. Αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου μία χώρα απνοϊκή και άστιγμη. Αυτό που θεωρώ ότι είναι καθήκον μου είναι να πιστεύω ότι έχω 50% πιθανότητα να την αναστήσω. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Εάν καθόμαστε και την κοιτάμε και πάρουμε την ισοελεκτρική γραμμή και λέμε πάπα τι κρίμα τη χάσαμε, τότε την έχουμε χάσει ήδη. Αλλιώς έχουμε μια αρκετά καλή πιθανότητα, αρκεί να κουραστούμε και να το πάρουμε πάνω μας, μήπως και σωθεί. Εάν δεν το κάνουμε ο καθένας με προσωπικό κόστος από το περίφημο, όχι από το υστέρημα, δηλαδή δίνοντας κάτι προκειμένου να ασχολείται με τα κοινά και να δουλέψει η δημοκρατία, τότε δυστυχώς θα θάψουμε τη χώρα μας και μαζί με τη χώρα θα θάψουμε τους εαυτούς μας.
1: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Δημήτρης Κούβελας, πληθωρικός, ποταμός. Οι απόψεις του. Ειδικά για το κομμάτι αυτό, για τον οργανισμό αξιολόγησης του φαρμακευτικού υλικού που μπορεί να λειτουργήσει και να μειώσει τη φαρμακευτική, την περίφημη φαρμακευτική δαπάνη, δεν τη γνώριζα αυτή τη λεπτομέρεια και δεν γνώριζα επίσης ότι δεν το κάναμε αυτό τα χρόνια του μνημονίου επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ, και αντίθετα γιατί οι θεσμοί ήθελαν νούμερα, ήθελαν να περικοπούν δαπάνες. Δεν το κάναμε αυτό και προτιμήσαμε να μειώσουμε κατά 50% τις συντάξεις χειρίας. Γίνονται πολλά που δεν ήταν μνημονιακή μας υποχρέωση. Μνημονιακή υποχρέωση ήταν να βγουν τα νούμερα που ήθελαν οι τρόικα, που ήθελαν οι θεσμοί. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όπως επίσης ότι αν ακόμα και τώρα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, θα μειωθεί κατά πολλά δισεκατομμύρια ή θανακευτική δαπάνη στη χώρα μας, ή ακόμα να δώσουν και κάποια εκατομμύρια κάθε χρόνο σε εξωτερικούς γιατρούς για την πρωτοβάθμια φροντίδα, όπου εκεί θα μειωθεί και η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία και θα βελτιωθούν και οι όροι, οι συνθήκες για τους ασθενείς, για τους πολίτες εννοείται. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέα σεζόν. Νέα

0: σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στο τηλέφωνο να συναντήσουμε τον πρόεδρο του τμήματος, του νομαρχιακού τμήματος ΑΜΕΑ της Καβάλας, τον κύριο Μάκη Κρεμμίδα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρεμμίδα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Ιωάννου, σε εσάς και σε όλο το πολυπληκτές ακροατήριο του ραδιοφώνου σας.
0: Θέλω να ρωτήσω, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια εκδήλωση σε εξέλιξη εκεί που είστε, έτσι?
1: Πραγματικά είμαστε στην πλατεία της Ελευθερούπολης και ως Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας σήμερα, 15 Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Είμαστε εδώ με τη στήριξη του Δήμου Παγκαίου, του Δημάρχου του κυρίου Φίλιππο Αναστασιάδη, της Αντιδημάρχου της κυρίας Ζωής Σαββατζίδου και του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κάλλη Νικίδη Γιώργου, όπου εδώ σήμερα με σχολεία της περιοχής προχωράμε σε μια βιωματική δράση ενημέρωσης παράλληλα για την αναπηρία όρασης, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όρασης, για την ένταξή τους στο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο επιζητούμε και διεκδικούμε με όλη αυτή την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που προσπαθούμε να πετύχουμε στις τοπικές κοινωνίες. Είναι μαζί μας ο Μπρούνο, ο σκύλος
0: του
1: Δημόρου, μαζί
0: ναι.
1: με τον χειριστή του, τον στρατή, τον κύριο στρατή Εγγλέζο, που ήρθε από την Θεσσαλονίκη, και έναν εκπαιδευτή σκύλων οδηγών, ο οποίος ήρθε από την Αλεξανδρούπολη σήμερα εδώ, για να είναι παρόν και αυτός στην σημερινή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται εδώ στην πλατεία της Ελευθερούπολης, στο Δήμο Παγκαίου.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, όλα αυτά γίνονται προκειμένου και ο κόσμος, η κοινωνία, να αντιληφθεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης και να υπάρξει μια έτσι συμπαράσταση, συμπερίληψη, και βεβαίως να διευκολυνθεί η παρουσία σας, η κίνησή σας στους δρόμους.

0: να γίνουν δηλαδή κάποια πράγματα που αυτοί τα θεωρούν αυτονόητα, αλλά σας, για εσάς είναι δύσκολα.
1: Η ενημέρωση, κύριε Ιωάννου, είναι δύναμη. Η ενημέρωση δημιουργεί ενημερωμένους και ενεργούς, ευαισθητοποιημένους πολίτες. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω των εκδηλώσεων των οποίων πραγματοποιούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην Καβάλα το έχουμε κάνει αρκετές φορές στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη φορά επιλέξαμε τον Δήμο Παγκαίου για να αναδείξουμε και τη συνεργασία η οποία υπάρχει εδώ. Μια Ελευθερούπολη που κυριολεκτικά έχει αλλάξει όψη με τις ζώνες όδευσης και με τους οδηγούς όδευσης τυφλών οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί. Το δίκτυο διευρύνεται και επεκτείνεται. Οι θέσεις στάθμευσης οι οποίες υπάρχουν διάσπαρτες μέσα στην πόλη, οι οποίες όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται, και όλο αυτό από κοινού με τους συλλόγους και με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας που είναι σήμερα και κάνει αυτή την σημαντική εκδήλωση εδώ στην περιοχή. Τα σχολεία παίζουν το δικό τους ρόλο γιατί δημιουργούν ευαισθητοποιημένους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς τους, και ιδιαίτερα μας συγκινεί το θέμα ότι πάρα πολλά σχολεία πλέον μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να μας καλέσουν. Προσπαθούμε βέβαια να τα βάλουμε σε μία σειρά όλα αυτά, γιατί είμαστε λίγοι, τα σχολεία είναι πολλά, οι αιτήσεις για την επαφή και για την να κάνουμε μία εκδήλωση είναι σημαντικό μεν, και όλο αυτό τώρα λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κύριε Ιωάννου, και μία συγκινητική πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Επιμονή πολλών για να μπορέσουμε να μπούμε στα σχολεία και να προβάλλουμε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία γίνεται για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
0: Αυτά είναι τα καλά. Αυτά είναι τα ωραία. Υπάρχουν όμως και άσχημα, ναι, κύριε Κρεμμύδα. Υπάρχουν περιστατικά. Μα ακούτε?
1: Ναι,
0: σας ακούω. Έλεγα λοιπόν για τα άσχημα, και υπάρχει ένα περιστατικό για το οποίο εκφράσατε πριν από λίγες ώρες στην ουσία την έντονη δυσαρέσκειά σας. Ένα άτομο με προφανώς σοβαρά προβλήματα υγείας έμεινε χωρίς μηχανική υποστήριξη από μηχανήματα που ήταν απαραίτητα για αυτόν, έτσι, στη Θάσο.
1: Ένα λυπηρό γεγονός, κύριε Ιωάννου, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, τραγικό θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ένας συμπολίτης μας με έντονα αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία διαχειριζόταν όμως με τον αναπνευστήρα τον οποίο είχε στο σπίτι του, κατοίκον δηλαδή για την στήριξή του και για την συνέχιση της δραστηριότητάς του στην περιοχή, μετά από μια

0: την κουβέντα, κύριε Κρυμπίδα. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Ο Θεός κρίνει το πότε θα τελειώσει.
0: Εννοείται,
1: το
0: εννοείται.
1: Ζωής του και όχι τέτοιες καταστάσεις και διαδικασίες που δεν δίνονται οι αρχές να τις εξυπηρετήσουν και να τις τακτοποιήσουν άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ζωές.
0: Να είστε καλά, κύριε Κρυμίδα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάκης Κρυμίδας και από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών, γιατί με αυτή την ιδιότητα είναι στην Ελευθερούπολη αυτή τη στιγμή που γίνονται κάποιες δράσεις. Καλές είναι οι δράσεις, δεν το συζητάμε. Ευαισθητοποίηση, ενσυναίσθηση. Μπαίνουμε στη θέση του άλλου που έχει προβλήματα όρασης και προσπαθούμε να δούμε πώς κινείται στο χώρο, πώς κινείται σε ένα πεζοδρόμιο. Αν υπάρχουν αυτές οι δίωδοι ανοιχτές για να κινηθεί εύκολα με τον μπαστούνάκι του ή ακόμα να έχει το αυτονόητο ένας άνθρωπος που χρειάζεται κάποια μηχανήματα για να κατηθήσει ζωή και χρειάζεται ρεύμα να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα και όταν οι διακοπές η ηλεκτροδότηση είναι πολύ ωραίες, κάποιες μπαταρίες προφανώς τελειώνουν και εκεί τι αρχίζει, ο Γολγοθάς, το βάσανο. Και εν τέλει ο θάνατος για έναν άνθρωπο 73 χρονών. Έτσι, περιστατικό στη Θάσο, το μάθαμε μετά και αυτή την καταγγελία, διαμαρτυρία θα έλεγα, του συλλόγου των ΑΜΕΑ της Καβάλας, που καλά κάνουν, βγάζουν αυτά τα θέματα στη δημοσιότητα για να τα μαθαίνουμε μεν, να βλέπουμε πού υπάρχει το πρόβλημα και να πιέζουμε έτσι ώστε αυτά τα προβλήματα να λύνονται. Φανταστείτε, ο ΔΕΔΙΕ της Θάσου έχει προϊστάμενη αρχή στη Μυτιλίνη και για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα από τη Θάσο πρέπει να γίνει έτοιμα στη Μυτιλίνη, να απαρθεί έγκριση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες λύσης του προβλήματος από ένα κλαδί που έπεσε και τέλος πάντων δημιούργησε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση κάποιων περιοχών. Τραγέλαφος και βεβαίως τραγική κατάληξη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις τελευταίες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.

0: θερμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Επιστρέψαμε. Έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Σήμερα εκτάκτως θα ολοκληρώσουμε 1-2 λεπτάκια πριν τη μία. Και τελευταίο θέμα, έχουμε ετοιμάσει για εσάς τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αυτές οι δηλώσεις έχουν να κάνουν με την έξαρση των τηλεφωνικών απατών. Και ηλεκτρονικών απατών. Για αυτή την έξαρση λοιπόν μίλησε σήμερα στο Sky, στην εκπομπή Ατέριαστη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

χαρακτήρισε το φαινόμενο αυτές τις απάτες, δηλαδή ανησυχητικές. Και όπως είπε, υπάρχουν οργανωμένες ομάδες που έχουν στήσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε σπίτια, από τα οποία πραγματοποιούν κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση πολιτών. Αναφέρθηκε μάλιστα σε 8 Ρωμά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόσφατα το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει σπήρα τηλεφωνικών απατών με 8 συλλήψεις και λία που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ. Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, προσθέτοντας ότι τον ανησυχεί ιδιαίτερα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό του. Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε αυτό το έγκλημα, την απάντηση δηλαδή τις διαδικτυακές. Προειδοποιώντας ωστόσο ότι ακολουθεί μία ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, το διαδικτυακό έγκλημα, όπου μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορούν να μετακινηθούν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ιδιαίτερα από τα θύματα, όταν μάλλον τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, ενώ ο Υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο συνδυασμός των αστυνομικών επιχειρήσεων και της αυστηρότερης νομοθεσίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα. Στάθηκε επίσης στις περιπτώσεις ηλικιωμένων που διατηρούν μεγάλα χρονηματικά ποσά ή τη μαλφή στα σπίτια τους, λέγοντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία από το οικογενειακό περιβάλλον. Ναι, πολλές φορές όμως ούτε το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον γνωρίζει ότι ο παππούς ή η γιαγιά έχει τα κοσμήματα στο σπίτι ή έχει μεγάλα χρηματικά ποσά στο στρώμα ή συγκεκριμένα σε κάποια ντουλάπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο όμως, ναι, χρειάζεται και μια παρέμβαση της οικογένειας προκειμένου αυτά τα χρήματα να διασφαλιστούν. Να πιστούν δηλαδή όλοι αυτοί ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να βρεθούν είτε σε μια θηρίδα στην τράπεζα είτε στο λογαριασμό, αν μιλάμε για χρήματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Βεβαίως, καλή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Γιατί

0: Εμείς θα βρεθούμε ξανά, πρώτα ο Θεός, το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Coming

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και

0: στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ακούσε μας τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές?» και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων». Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. «Αλίμονο», τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr.

0: ξέρουν ότι υπάρχει ραδιενέργεια στο σπίτι της και της άρπαξαν χιλιάδες χρυσές λίρες.
1: Με ανάγκαζαν να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, σωμιώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι.
2: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Ασφυκτικές οι συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, στο χώρο όπου έχουν μεταφερθεί μετανάστες. Είχαμε έκρηξη των ροών από τη Λιβύη τα τελευταία 24 ώρα. Αρνούνται τη δημιουργία δομής κάτοικοι και δημοτική αρχή.
3: Ο κόσμος και η δημοτικία είναι κάθετα αντίθετη στη δημιουργία δομής στην Ιερά Πέτρα. Διότι έχουμε ήδη πάρα πολλούς μετανάστες. Έχουμε πάνω από 5, δηλαδή πολλοί 5 με 6 χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές περιοχές.
4: Το επιχείρημα είναι ότι η λογική νομίζω ότι είναι ότι αν δημιουργηθεί κανονική δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές. Τα τελευταία 3 χρόνια ωστόσο δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Υπάρχουν ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού επιμέλεια παραγωγής, Λούρα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, αλίμονο. Γεια σου Δημήτρη.
5: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πρόβλημα εδώ και 2,5-3 ώρες τουλάχιστον στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και της Ανοίξεως. Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά να γνωρίζουν οι ακροατές μας, ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών,

0: γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Πετονένια γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων, και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποδιλιάρισμα. Και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού, που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Κατά την προσέλευσή του,
2: θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
3: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
1: Πέρασα το μήνυμα, ε.
3: Λοιπόν. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής. Η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται, προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει, Σπύρο, και η εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, με συγχωρείς, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονος, Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, τον γκρουπ αυτών των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Το παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα.

0: Ως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
1: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο, ε.
2: Που καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς η θέρμανση. Τρεις τόνους στο κάθε σπίτι θέλει, πετρέλαιο.
3: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
4: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
5: Ναι.
4: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
5: Όχι.
4: Δεν συμφέρει δηλαδή. Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πριν.
5: Όχι.
4: Ούτε πάλι.
5: Τίποτα.
6: Είναι κάτι μια πολύ μικρή διαφορά.
7: Παραγγέλνετε σήμερα.
5: Ναι.
7: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
5: Με την τιμή
7: όχι
5: που θα παραλάβετε.
7: Που δίνετε την παραγγελία.
8: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει προκαταβολή.
0: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
0: Ναι.
9: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Η τιμή.
0: Κάτω από 1,50.
9: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας για γενικά τη μεταβλητότητα της περίοδου.
0: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
9: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
0: δηλαδή
9: οικονομία.
0: Δηλαδή, θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε. Αυτό.
9: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, οι ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβω, αντίστοιχα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
0: τα χρήματα,
9: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
0: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
9: Όχι απεριόριστα.
0: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
9: Το όχι πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πράττει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, αυτό είναι φυσιολογικό. Των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιος σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν σε έγινε από κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως, η καταλήξη.

0: στο δημόσιο ταμείο γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο. Εκεί διαπιστώνεται μόνιμος δημοσιονομικός χώρος και αυξάνει η οροφίδα πανών.
1: Υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
0: όχι,
1: να πει...
0: Καμία.
1: Μάλιστα.
0: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο, είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες σου επιτρέπονται, που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μια χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
1: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή.
0: Δεν έχουμε λύματα.
1: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσεχόμενος στη Σύνοδο, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
1: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
0: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων. Χαμηλότερο ΦΠΑ, η 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγών των αγγλικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11. Με την επιδότηση των 20 λεπτών και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη. Η Βόρεια Μακεδονία, που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζεται το οίκο της. Αλλά είναι μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη.
1: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ιράκ, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψώμα.
3: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
1: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ,

0: Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
1: Έχει σκαρφαλώσει τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Οι αρτοποίοι, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
2: Οι αρτοποίοι τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμόμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 2022-2023 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε ένα ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί βασικό είδος.
0: Οπότε εκεί
2: υπάρχει ζήτημα.
0: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό είναι μια. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη, είναι κάτι διαφορετικό, έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
2: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά έχουν κυβερνήσει, αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο υγιεινασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά, εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
0: Κατάλαβα τι λες. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους αν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για
0: καλή
2: κύριο.
0: Συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
3: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
0: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
4: Βγάλετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Θα λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια, μπαίνουν σαγκύροι, παίρνουν τα κοσμήματα.
0: Δεν είναι άγνωστη η μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Σπίτα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι.

0: Η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελεία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότηση στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζύγιζαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείστε. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολογικό έλεγχο από την γύρω περιοχή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσει στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληστέψει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τα χάσε εκείνη την ώρα, τη δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείνουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα, εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
2: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα

0: και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
1: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
0: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
1: Μην το χάσετε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
1: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε.

0: Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
2: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση.
1: Για την Ναύτεξ.
2: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Nexans. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
1: Ναι, διότι... αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm.
2: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
1: Κατάλαβα.
2: Έτσι, οπότε
1: επειδή όμως έχει. Εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
2: Σωστά. Επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέσει μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, το ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
1: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
2: Προς το παρόν, προς το αυτό παρόν, που γνωρίζουμε, παρόν, ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
1: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα.
2: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή...
1: Καταλαβαίνεις,
2: ναι,
1: για το λόγο.
2: Γιατί αν
1: πάμε πέρα από την Κάσο...
2: Αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα από το Γιάννη Ρελούμε.
1: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο.
2: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
1: Ξεκινάμε από τα βασικά.
2: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση, η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται, ναι, μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
1: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Υδρογραφική Υπηρεσία. Και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες με καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο σχεδιασμό, ναι, ναι, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
1: Μάλιστα.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι. Ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
0: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν από διπλωματικές, διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες εκεί στα χωρικά ήταν της Ελλάδος. Όσο εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
0: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
2: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προχωράει έτσι όπως είπα, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
0: Ναι. Η χώρα.
2: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Ναι.
0: Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα των αμυντικών τομέα, ναι.
0: Είδαμε μέχρι και, εσύ δηλαδή μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες, γαλλική φρεγάτα.
2: Ακριβώς.
0: Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
2: Με γαλλική φρεγάτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφω, δηλαδή οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο ναύτεξ αργότερα, ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να. Δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι για το μέλλον. Για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι, και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω, δεν θέλω να πάω στα χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα είμαστε δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
0: λέγα. Ναι, αντιλαμβάνομαι, μα δεν έχει διεκδοθεί ακόμη η ναύτεξ, να ξέρουν και η άλλη πλευρά το που ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
2: Μετά
0: θα
2: βγει το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
2: Έχει μέλλον, έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, γιατί

0: Σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκίλφολ μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πριν τις 12, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ. Και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές αιτιάσεις. Συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου έκανε αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
7: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
6: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
7: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Έκθεση Οικοδομή. Για 3 μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση

0: στιγμή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλιστος σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
6: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
7: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
8: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
6: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
9: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου και για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
6: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο, οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
8: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί, είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
10: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαραδεκτά αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτών.
6: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Στασία Αθανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
11: Στη στιγμή η χρονοαπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοαπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
6: Οι επιβάτες, ωστόσο, θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
12: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
9: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία, προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη, προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
6: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
9: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
6: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
5: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές, από τη Λιβύη.

0: χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
0: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμη, ούτε κανείς.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: βέβαια
1: ναι.
0: Στα Χανιά, μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει, στην Αγιά.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως την μπορείς να τη φέρεις
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης, ναι. Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε...
0: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
1: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για...
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
4: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
4: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
1: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: Κάνε τώρα την παραγγελία σου με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
1: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
0: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111.

0: Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε

διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος

0: μιας παγκόσμιας κοινότητας. Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο

211-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης.

Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.

στον Αλφα 88,6. Βαρέθηκες να φοράς ό,τι φοράνε όλοι? Στο magdarte.gr το κόσμημα γίνεται τέχνη πάνω σου. Φτιαγμένο στο χέρι από τη Μάγδα, σε ένα και μοναδικό κομμάτι. Κάθε σχέδιο, μία ιστορία. Κάθε κόσμημα, αποκλειστικά δικό σου. Μπες τώρα στο magdarte.gr και ανάδειξε τη μοναδικότητά σου. Magdarte.gr.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
2: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάνε τώρα την παραγγελία σου, με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
2: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου.
1: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good.

0: Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Ό,τι καύσιμο και αν χρειάζεσαι, η επιλογή είναι μία. Σούζος.
3: Για το αυτοκίνητο ή για το σπίτι, η ποιότητα και η αξιοπιστία ξεκινούν από τον Σούζο. Πάντα δίπλα στον καταναλωτή, με ποιοτικά καύσιμα, άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Και φέτος, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
2: Κάνε τώρα την παραγγελία σου με δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις με την κάρτα σου και επιπλέον επιστροφή χρημάτων με τη χρήση της κάρτας Πειραιός.
3: Και φυσικά, φροντίστε το αυτοκίνητό σας στο σύγχρονο πλυντήριο του πρατηρίου Σούζος.
2: 7 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 327 111. Σούζος. Ποιοτικά καύσιμα, σίγουρη επιλογή.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.

0: BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μην κάνεις άλλο ένα προβλέψιμο δώρο. Χάρισε κάτι που υπάρχει μόνο ένα στον κόσμο. Στο magdarte.gr η Μάγδα δημιουργεί αυθεντικά χειροποίητα κοσμήματα με ψυχή. Χειροποίητο, μοναδικό, δικό σου. Βρες το τέλειο κομμάτι σήμερα στο magdarte.gr.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.
5: Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse, y cuando el día

0: και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Marvelous.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
3: And this is my new song.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ισπανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε

0: απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: αρχίζει η μουσική που μου αρέσει.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.